103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Stop.

0: Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα

0: πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
3: Θα! Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
5: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό, έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
9: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Άσε, είμαι να σκάσω.
11: Τι έπαθες?
10: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
11: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
10: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
11: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
10: Στην Πελοπόννησο, ε?
11: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
5: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον Έτος και εμείς είμαστε εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις των Πελοπόννησος FM στους 103,9.

0: Είναι η δεύτερη μέρα από ένα τρίμερο εξωστρέφειας, το οποίο στηρίζει ο Πελοπόννησος FM, και γι' αυτό το λόγο εκπέμπουμε από, όχι από τα στούντιο, στο μέγαρο της Πελοποννήσου, εκεί στη Μεζόνας και Παπαπλέσσα, εκπέμπουμε από το παλαιό λιμάνι της Πάτρας, από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το υπόστογο του Όλπα, το οποίο έχει πλημμυρίσει με χρώματα και με τοπικά προϊόντα από χθες και μέχρι αύριο για την Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2026, τη μεγάλη έκθεση η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, για τη μεταποίηση, για τη γαστρονομία και την καινοτομία, προβάλλοντας τα ποιοτικά προϊόντα της Αχαΐας και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ηχοληψία, ο Κώστας Γκύρης στην τεχνική υποστήριξη και πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο Σπύρος Στεφανόπουλος. Τετράδα, οι τέσσερις σωματοφύλακες, οι τρεις σωματοφύλακες και ο Νταρτανιάν. Μέχρι το μεσημέρι θα εκπέμπουμε από εδώ, όπως κάναμε και χθες για ένα τρίωρο, ήμασταν μαζί σας. Αυτό περίπου τόση ώρα θα ισχύσει και σήμερα τώρα το πρωί, στην δεύτερη μέρα του Μεγάλου Συνεδρίου. Είπαμε Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον Έτος, όπως μας αρέσει να λέμε και στη δική μας πρωινή εκπομπή. Είναι μια ζεστή ημέρα, ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Βλέπω η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και το 30 και το 32 ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, οπότε να είστε προετοιμασμένοι, μήπως πεταχτείτε το μεσημέρι, το απόγευμα για καμία βουτιά. Θα μιλάμε με κόσμο, όπως κάναμε και χτες, με τους διοργανωτές, το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τους εκθέτες, με τους φορείς που στηρίζουν την όλη προσπάθεια, που είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μία έκθεση πολύ υψηλού επίπεδου, ευρωπαϊκού επίπεδου εγώ θα πω, και είναι χαρακτηριστικό ότι και χθες κατά την παρουσία του εδώ στο χώρο της έκθεσης στο Παλαιό Λιμάνι, όπως κατεβαίνετε Αγίου Νικολάου, Τριών Συμμάχων, μπαίνετε δεξιά και θα δείτε την έκθεση στο υπόστεγο του Όλπα, ειδικά διαμορφωμένο, έχουν καταφέρει οι διοργανωτές να δημιουργήσουν μια έκθεση ευρωπαϊκού επίπεδου. Παρότι είναι για πρώτη φορά, είναι μια έκθεση η οποία στέλνει ένα μήνυμα εξωστρέφειας και δείχνει ότι η περιοχή μας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Λέμε για το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο πρώτος καλεσμένος για σήμερα είναι στέλεχος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, εκλεγμένος, μέλος της διοίκησης, ειδικός για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα, Γιώργος Παπαχριστόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παπαχριστόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε και εσείς και συμβάλλετε σε όλο αυτό.
0: Μας αρέσει, κύριε Παπαχριστόπουλε, και είναι και η δουλειά μας, αλλά μας αρέσει πάνω απ' όλα. Δεν το κάνουμε αγκαρία, το βλέπουμε ως ευχαρίστηση. Πρέπει να πω και σε εσάς ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Για πρώτη διοργάνωση βλέπω κάτι το οποίο είναι καλωστημένο, έχουν σειρά, τα περίπτερα, συμμετοχή, εκθέτες όχι μόνο από την Αχαΐα, αλλά είδα και από άλλες περιοχές, ωραία προϊόντα, φιλοξενία, ευγενικοί άνθρωποι. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με πολλή δουλειά, με πολλή συνεργασία όλοι μαζί για να επιτευχθεί όλο αυτό που βλέπετε σήμερα και όλο αυτό που πραγματικά επικροτούν και άλλοι ανθρώποι και μας είπαν δημάρχοι, άνθρωποι που έχουν θεσμικό ρόλο.
0: Είδα τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον Θανάση τον Παπαδόπουλο, είδα τον Δήμαρχο Ερημάνθο Θόδωρο Μπαρή, μάλιστα τον ακούσαμε και εδώ στον Πελοπόννησο FM. Είδα το, τους ξαναγήσατε. Είδα τον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο από τη Δυτική Αιχαία. Έτσι. Και εκπρόσωποι βεβαίως από το Δήμο Ιγιάλης. Ναι. Είδα και εκπρόσωπους από το Δήμο Ιγιάλης.
1: Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι, βλέπουν αυτό που έχει στηθεί. Πράγματι είναι μια γιορτή αυτή τη στιγμή για την Αχαΐα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει και τα αχαϊκά προϊόντα, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε ως στόχο για τα επόμενα χρόνια είναι να το μεγαλώσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία να γίνονται παράλληλα πράγματα με την έκθεση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να μπαίνουν και σε, να μπουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καινοτομία, με την τεχνολογία πάνω στον πρωτογενή τομέα, και να αναδεικνύουμε συνεχώς πώς, μάλλον να βοηθάμε συνεχώς τον αγρότη, τον επιχειρηματία αγρότη, τον κτηνοτρόφο και όλους αυτούς που είναι μέσα στον πρωτογενή τομέα. Πέρα από αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που κατάφεραν να στήσουν όλο αυτό, και είμαι και εγώ περήφανος ως επικεφαλής του αγροτικού τμήματος για όλο αυτό που έχει συμβεί.
0: Πόσο καιρό κάνατε για να το στήσετε όλο αυτό?
1: Πόσο καιρό κάναμε? Εντάξει,
0: θα να βγάλω εγώ τώρα, ναι, να μπω παραμέσα.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, επειδή συμμετείχαμε πολύ,
0: είχατε μοιραστεί, ο καθένας είχε τον τομέα ευθύνης,
1: και επειδή πραγματικά το πιστέψαμε από την αρχή, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Οι συνεργασίες είναι το παν. Άρα καταλαβαίνετε, το να προσεγγίσουμε τους εκθέτες, το να καλέσουμε τον κόσμο, το να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να στηθεί όλο αυτό, ήταν για μας χαρά πάνω απ' όλα.
0: Τι σας είπε ο υπουργός, θα μας αποκαλύψετε, Γιάννης Αδριανό? Είδα γύρισε σε όλα τα περίπτερα. Κάθισε μέχρι αργά.
1: Ο υπουργός, πράγματι, τον περιμέναμε πάνω από 2 ώρες να περάσει από όλα τα περίπτερα. Ενθουσιάστηκε και ο ίδιος. Είδε και συζήτησε ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Εκφράστηκαν κάποια ζητήματα, κάποια προβλήματα. Αυτός ήταν και ο στόχος.
0: Άρα δηλαδή, κατέγραψε κιόλας.
1: Κατέγραψε κιόλας.
0: Του είπατε 5 πράγματα.
1: Του είπαμε 5 πράγματα. Το ενθαρρυντικό είναι ότι...
0: Γιατί ακούω ότι ξεκινάνε τώρα. Το δένω και με τη δημοσιογραφική μου δουλειά. Ακούω ότι θα ξεκινήσουν πάλι κινητοποιήσεις από εβδομάδα. Έτσι,
1: κοιτάξτε, κύριε Λαμπρόπουλε, τα προβλήματα δεν σταματάνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν... το ότι ήρθε εδώ υπουργός και του τάπατε και face to face, είχατε και την ευκαιρία.
1: Μάλιστα, επειδή, λόγω ότι είμαι από τη Δυτική Αχαΐα και επειδή είμαι και μέλος του Αγροτικού Σύλλογου της Δυτικής Αχαΐας, ήρθανε τα παιδιά από τον Αγροτικό Σύλλογο της Δυτικής Αχαΐας, του καθίσανε, του είπανε 5 πράγματα για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την ευλογιά, για τις πατάτες, για όλη αυτή την κατάσταση που εξελίσσεται. Δεσμεύθηκε ο ίδιος ότι στην πορεία θα έρθει να συζητήσουμε και πιο έτσι να μπούμε στα προβλήματα. Του δώσανε κάποια υπομνήματα και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Πάνε όλα καλά. Να καλέσετε και τον κόσμο να κλείσουμε αυτό. Μας ακούει οι ακροατές μας. Γιατί να έρθουν εδώ τώρα, τι να δούμε?
1: Γιατί να έρθουν?
0: Εγώ μπορώ να πω 10 πράγματα, αλλά να τα πείτε εσείς που είστε διοργανωτές.
1: Ο πρώτος λόγος ο οποίος πρέπει να έρθουν είναι για να κάνουν μία βόλτα και να μπουν στο λιμάνι που είναι πολύ κοντά στο γνωστικό ιστό και να γνωρίσουν τα αγροτικά προϊόντα. Η πρόσβαση είναι εύκολη, πάρκιν υπάρχει, και από εκεί και πέρα είναι αυτό που θα δουν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόχειρο, θα το διαπιστώσουν και οι ίδιοι. Ο χώρος, παίρνουμε καλά σχόλια, δεν υπάρχει ζέστη εδώ, το βλέπετε και μόνο σας.
0: Καθόλου ζέστη, καθόλου, είναι κλιματιζόμενος ο χώρος, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Άρα η
0: σκιά έχουμε.
1: Άρα η πρόσβαση και όλο αυτό είναι εύκολο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να στηριχτεί από τον κόσμο αυτή η προσπάθεια, γιατί έχει να κάνει και με την τοπική αγορά μας. Η τοπική αγορά μας εδώ, όπως ξέρετε κύριε Λαμπρόπουλε, χρειάζεται στήριξη. Οι επιχειρηματίες χρειάζονται στήριξη, άρα αυτός όλος ο κόσμος που θα κατέβει και στην έκθεση θα βγει να πιει και ένα καφέ έξω στην πόλη, θα πάει να ψωνίσει και θα είναι κοντά στον αστικό ιστό.
0: Τίποτα. Είσαι στην Αγίου Νικολάου, κατεβαίνεις στην Τριών Συμμάχων, περνάς τις γραμμές δεξιά, όπου έφτασες.
1: Έφτασες.
0: Μες στην πόλη είσαι. Δεν είσαι κάπου μακριά, ας πούμε.
1: Έφτασες. Έτσι. Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, θέλω πραγματικά.
0: Πρέπει να πω, αποκαλύψω τώρα ότι δοκίμασα αρκετά προϊόντα χθες. Και η ποιότητα των προϊόντων της Αχαΐας είναι αλφα. Αλφα. Τα τυροκομικά μας, τα γαλακτοκομικά μας, τα μέλια μας, τα κρασιά μας.
1: Μόνο και μόνο αυτό το ψυγείο που βλέπουμε απέναντί μας, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Αφήστε το, θα πω, φάμε τα γιαούρτια όλα.
1: Από χυμούς, γιαούρτια, κρέμες, ριζόγαλα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν το λέω. Πραγματικά είναι.
0: Προσέξτε, κύριε Παπαχριστόπουλο, γιατί πιο δίπλα είναι κάτι λουκάνικα τα τρίκαλα. Τα τρίκαλα, έτσι, προσέξτε.
1: Έχουμε και την τσίκνα μας. Έχουμε και την τσίκνα.
0: Θα το γυρίσουμε σε English breakfast.
1: Λοιπόν, ας κατέβει ο κόσμος να δει όλα αυτά που είπαμε και να πάρουν και λίγο θαλασσινό αέρα.
0: Σωστά. Μυρίζει όδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για ό,τι έχετε κάνει.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα, για τον αγροτικό τομέα. Με αυτόν ξεκινήσαμε σήμερα τις συνεντεύξεις μας εδώ στον Πελοπόννησος FM. Αυτό που είπε στο τέλος το κρατάω, γιατί και εγώ ήρθα με το μηχανάκι εδώ στην έκθεση και μυρίζει, είναι πολύ ωραία, έχει ελαφρύ μαϊστράκι, η θάλασσα είναι σχεδόν πισίνα, πρέπει να σας πω, και μυρίζει ιόδιο, μυρίζει ο θαλασσινός αέρας, είναι μαγεία, είναι μαγεία. Να πάρει κάποιος τον καφέ του, να έρθει να κάτσει εδώ στην έκθεση. Σε λίγη ώρα πρέπει να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί και μια ενδιαφέρουσα ημερίδα και τις δύο μέρες, μας τα είπε χτες και η Άντζελα Κολυροπούλου. Και τις δύο μέρες της έκθεσης έχουν προβλεφθεί δράσεις. Έχουν προβλεφθεί δράσεις και τις δύο μέρες και σε περίπου 10 λεπτά θα πραγματοποιηθεί το Smart Farming and Carbon Farming Forum 2026 με επίκεντρο τη βιώσιμη γεωργία και τις νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα. Οπότε σε λίγη ώρα μπορεί να συνδεθούμε, μπορεί να ακούσουμε και τι γίνεται στην ημερίδα για το Smart Farming και Carbon Farming Forum 2026. Ό,τι μπορέσουμε να ακούσουμε, αν είναι τεχνικά δυνατό, θα καταφέρει ο Κώστας Ογκύρης, το έχουμε εμπιστοσύνη. Αύριο στις 12.30 ακολουθεί η εκδήλωση επιχειρήν χωρίς σύνορα με έμφαση στις εξαγωγές και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Και ακούσαμε χτες και τον κύριο Καβαδία. Έχουμε και πολλά τέτοια περίεργα event με πρωινά, με μεσημεριανά, με βραδινά, με μπουκέτο μεζέδων και από την περιφέρεια και από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων της Ελλάδας. Παρουσιάζει ζωντανές γαστρονομικές επιδείξεις με τοπικά προϊόντα. Ξεχωρίζει σίγουρα το πρόγραμμα Olympian Breakfast της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναδεικνύει το γαστρονομικό πλούτο της περιοχής. Εγώ προσωπικά το έχω δοκιμάσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτωτο της περιφέρειας, είναι κάτι μαγικό. Θα δείτε γεύσεις από τον αστακό της Οντολοκαρανίας μέχρι τα καλαβριτοχώρια μας και από τον Ερήμανθο μέχρι τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Φοβερά πράγματα. έτσι, σε αυτό το Olympian Breakfast. Ζήλευε, Διονύση Στεφανόπουλε, ζήλευε.

Να σας πω ότι η εφημερίδα Πελοπόννησος βρίσκεται ήδη στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία απόλυσης. Θα σας παρακαλούσα και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι στο δημοσιογραφικό μας οργανισμό να στηρίξετε τον τοπικό τύπο. 140 χρόνια ζωής είναι αυτά. Η ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, η μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, η εφημερίδα Πελοπόννησος στις επάλξεις. Τα έχει ζήσει όλα. Παγκοσμίους πολέμους, 2. Ας ελπίσουμε να μην ζήσουμε τρίτο. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να ζήσουμε από τον τρίτο. Εμφυλίους πολέμους. Διχασμούς, εθνικούς διχασμούς και εξορίες. Δικτατορίες, στρατιωτικά κινήματα, οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, μεταπολιτεύσεις, εξεγέρσεις. Το Πασόκ, τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη, διπλούν, το Τζίπρα, τα έχουμε ζήσει όλα. Τα έχουμε ζήσει όλα. Οπότε στηρίξτε την εφημερίδα Πελοπόννησο, στηρίξτε τον τοπικό τύπο. Σήμερα και σήμερα και κάθε μέρα. Η έκδοση του Σαββατοκύριακου είναι ήδη στα περίπτερα. Χορταστική, πρέπει να πω. Χορταστική και αποκαλυπτική η εφημερίδα μας. Ειδικά αν ρίξει κανείς μια ματιά στο πρωτοσέλιδο θα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Φοβερά πράγματα εκεί συμβαίνουν. Έχει κάνει έρευνα και αυτοψία ο Γιώργος Αναστασόπουλος, ο πολύ έμπειρος φίλος και συνάδελφος, μέντορας για εμάς. Ο 8ος νεκρός σε 60 μέρες είναι κάτι πολύ περίεργο. Να πεις ένας νεκρός, δύο νεκροί, τώρα 8 νεκροί μέσα σε 60 μέρες. Κώστα κύριε, περίεργο είναι. Οπότε εύλογα προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και ενώ αναμένονται, εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος, καταστήματος, κυριαρχεί η εκτίμηση ότι πίσω από τους αλλεπάλληλους θανάτους μπορεί ενδεχομένως να βρίσκονται επικίνδυνες ουσίες. Ενδεχομένως. Αναμένουμε τους τοξικολογικούς ελέγχους, τις τοξικολογικές εξετάσεις. Και είναι λογικό, ό,τι και να πει κάποιος, ότι πάτε να δημιουργήσετε θέμα, πάτε αυτό. Τώρα, 8 θάνατοι σε 60 μέρες. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Θα περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Να δούμε τι γίνεται. Η ευνηδιαστική έφοδος, να το πω και αυτό, η ευνηδιαστική έφοδος του ελληνικού FBI αποκάλυψε ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα στη Β' Πτέρυγα, ενισχύοντας τις υπόνοιες για ανεξέλεγκτη διακίνηση ουσιών και σοβαρά κενά ασφαλείας. Όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος από την απόρριτη γραμμή. Η ώρα είναι 10:30, θα μας πάει σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ο Διονύσης Στεφανόπουλος και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: 10.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210 2232 441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από μερικές μικρές ανάσες. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, στην ηχοληψία, στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Ογκύρης, στην παροχή πολύτιμων υπηρεσιών όπως να μας φέρει τώρα έναν καφέ ο Σπύρος Στεφανόπουλος. Τον ευχαριστούμε. Αν δεν έχετε καταλάβει, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, ναι, είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 με μια πολύ ωραία ομάδα η οποία δεν βρίσκεται στο στούντιο στο Μέγαρο της Πελοποννήσου εκεί στη Μεζόνος και Παπαφλέσσα, βρίσκεται από νωρίς το πρωί και μέχρι το μεσημέρι αργά στο εκθεσιακό χώρο, στο ειδικά διαμορφωμένο οικόπεδο, υπόστεγο του Όλπα, στην έκθεση Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2026, σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και την καινοτομία, προβάλλοντας τα ποιοτικά προϊόντα της Αχαΐας και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Περνάει κόσμος από εδώ, μας χαιρετάει, γι' αυτό χαμογελάμε. Αρχίζει ο κόσμος να έρχεται σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 9 το βράδυ και πραγματικά αξίζει τον κόπο να κατέβετε στο παλαιό λιμάνι, στο ειδικά διαμορφωμένο υπόστεγο τώρα εδώ μπροστά του Όλπα. Το επιμέλητο Αχαΐας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, μια φανταστική χωροταξία, πολύ ωραία περίπτερα με τοπικά προϊόντα, με μέλια, με κρασιά, με γαλακτοκομικά, τα έχουμε όλα εδώ. Και ήδη οι άνθρωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης και μιλούν με τους εκθέτες. Σε λίγη ώρα, όπως σας είπα, θα ξεκινήσει και μία ειδική εκδήλωση. Μία εκδήλωση έτσι με ένα ιδιαίτερο θέμα που αφορά τους αγρότες μας. Smart Farming and Carbon Farming Forum 2026 με επίκεντρο τη βιώσιμη γεωργία και τις νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα. Σε λίγη ώρα ετοιμάζεται και ο χώρος για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη εκδήλωση.

Βεβαίως η παρουσία χτες του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, του Γιάννη Αντριανού, ήταν ξεχωριστή. Μετέφερε τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού, αναγνώρισε τη σημασία της έκθεσης για τον αγροδιατροφικό τομέα. Σημείωσε ότι η διοργάνωση διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε θεσμό με εθνική και διεθνή απήχηση σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια. Και μας έκανε εντύπωση πραγματικά, ο Γιάννης Αντριανός κάθισε πολλή ώρα μετά το τέλος της τελετής έναρξης, κάθισε πολλή ώρα, δεν άφησε περίπτερο για περίπτερο, πήγε σε όλα τα περίπτερα, μίλησε με όλο τον κόσμο, μίλησε με όλο τον κόσμο, δοκίμασε τις γεύσεις της αχαϊκής γης και όχι μόνο. Και είχε να πει τα καλύτερα λόγια για την διοργάνωση. Είχε να πει τα καλύτερα λόγια και απέδωσε τα εύσημα στους ανθρώπους του Επιμελητηρίου ΧΑΕΣ και σε όλους τους εκθέτες και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν για να στηθεί αυτή η σημαντική, πολύ σημαντική έκθεση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, παρουσιάσεων, γευσηγνωσιών και επιχειρηματικών συναντήσεων, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, μιλάμε και εδώ με τον κόσμο που περνάει. Είπαμε για την εφημερίδα Πελοπόννησος, είναι ήδη στα περίπτερα. Μπορείτε να την προμηθευτείτε. Θέλουμε να στηρίξετε και τον τοπικό τύπο. Πέρα από το θέμα, από το δισέλιδο αφιέρωμα που έχουμε για την τελετή έναρξης του επιμελητηρίου, της έκθεσης του επιμελητηρίου Αχαΐας, ένα δισέλιδο αφιέρωμα. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Όπως είπαμε, και μεγάλο θέμα που έχει αναδείξει ο Γιώργος Αναστασόπουλος, ο πρώτος που το ανέδειξε, με τους νεκρούς που έφτασαν τον αριθμό 8 μέσα σε 60 μόλις μέρες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ, αναλυτικότατο ρεπορτάζ, αλλά επί της ουσίας είναι δισέλιδο και το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, καθώς εκτός από ό,τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, έχει ρεπορτάζ και ο Νίκος Γιαπρακάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, για το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται η ασφάλεια στη Δυτική Ελλάδα ακριβώς με την έναρξη του καλοκαιριού, με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες της περιοχής να εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας ότι οι πολλές αποσπάσεις, οι μεταθέσεις και οι ελλείψεις σε κόσμο αφήνουν την περιοχή απροστάτευτη την ώρα που οι ανάγκες μεγαλώνουν και ο κίνδυνος και για φωτιές είναι πρώτων πυλών. Και στην αστυνομία λοιπόν και στην πυροσβεστική υπάρχει πρόβλημα, και ο Νίκος Γιαπρακάς έχει όλο το ρεπορτάζ. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ και από τη Μαρίνα Ριζογιάννη για τις ΜΕΕΣ της περιοχής μας, οι ΜΕΕΣ που κρατούν τη νέα ζωή στα χέρια τους και είναι οι πρώτες που παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα για την ανάπτυξη των παιδιών και των βρεφών. Και τι θέλουν, ζητούν το αυτονόητο, την κρατική φροντίδα και τη στήριξη του ευαίσθητου έργου τους. Χτες οι ΜΕΕΣ πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας την καθολική δίκαιη ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αντιδρούν στο διαχωρισμό και στην εξάλληψη κρίσιμων ειδικοτήτων από τις ευνοϊκές συνταξιδοτικές και μισθολογικές ρυθμίσεις του κράτους. Και οι ΜΕΕΣ του Αγίου Ανδρέα πραγματοποίησαν στάση εργασίας εχθές. Πραγματοποίησαν κινητοποίησεις, συγκεντρώθηκαν στην πύλη του νοσοκομείου με στόχο την ενημέρωση των διαρχομένων. Είχαν συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου. Του ζήτησαν να μεταφέρει τα αιτήματά του στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος από την Μαρίνα Ριζογιάννη και για το θέμα, κατά τη γνώμη μου, τα δίκαια αιτήματα που έχουν οι ΜΕΕΣ της περιοχής μας. Προκόπης Κόγκος μας ανεβάζει μέχρι τα Καλάβρητα, μας πάει και μέχρι την Κομισιόν για τον Οδοντοτό, με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ζήτημα της επαναλειτουργίας του Οδοντοτού. Η απάντηση του Έλληνα Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ του Γιάννη Μανιάτη είναι ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Όπως επισημαίνεται στην απάντηση της Κομισιόν, η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή έχει ιστορικό και τουριστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου διέπεται από εθνικούς κανόνες. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της. Την ίδια ώρα μένεται η διαμάχη ανάμεσα στο Δήμαρχο Καλαβρίτων Θανάση Παπαδόπουλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών τον Κώστα Κυρανάκη. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων απάντησε στην επιστολή Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί νέες αναταράξεις στην λειτουργία και στη συνεργασία για τον Οδοντοτό. Ο Θανάσης Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την επιστολή Κυρανάκη επίοικος αχαρακτήριστη. Σημείωσε ότι δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα συνεργασίας που εξ αρχής είχε επιδιωχθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της γραμμής. Και παράλληλα βλέπουμε μια αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, ο Νίκος Μύραλης, και βλέπουμε επίσης και μια παρέμβαση για το θέμα του Οδοντοτού από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγαίου, τον Γιώργο Μπέσκο, ο οποίος διευκρίνησε ότι στόχος των αναφορών που είχε καταθεθεί στον εισαγγελέα ήταν η υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών καθαρισμού και αποψήλωσης στη γραμμή.
Είναι πολύ σοβαρό και αυτό το θέμα, πολύ σοβαρό και αυτό το ρεπορτάζ, πάρα πολύ σοβαρό. Και βεβαίως έχουμε και άλλα ρεπορτάζ ενδιαφέροντα, αλλά επίσης ξεχωρίζει η παρουσία, η αυτοψία που πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Ριγόπουλος στο Μονοδέντρι της Πάτρας, εκεί όπου για δεκαετίες τα δέντρα της παραλιακής γραμμής λειτουργούσαν σαν φυσικό όριο ανάμεσα στη θάλασσα και το δρόμο. Η εικόνα των τελευταίων ημερών έχει αλλάξει δραματικά. Τα μηχανήματα δουλεύουν για την αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου. Μαζί με τα έργα ήρθε και η απώλεια ενός στοιχείου που οι κάτοικοι θεωρούσαν κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής. Τα 3 από τα 4 μεγάλα δέντρα που στέκονταν για χρόνια στην άκρη του παραλιακού μετόπου δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν. Ξεριζώθηκαν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που γίνονται για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής, αφήνοντας πίσω τους κενό όχι μόνο στο τοπίο αλλά και στην ψυχολογία των κατοίκων. Και δεν υπερβάλλουμε, ο Παναγιώτης Ριγόπουλος πήγε χθες εκεί, έκανε αυτοψία στο Μονοδέντρι, είδε όλα όσα έχουν γίνει. Βεβαίως οι εργασίες έπρεπε να γίνουν, αλλά δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός, θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί ένας τρόπος για να σωθούν τουλάχιστον τα δέντρα. Δεν ξέρω αν δοκιμάστηκαν τα πάντα, αν υπήρξε μία, αν δεν ξεπεράστηκαν τα όρια ας πούμε και ζυγίστηκαν όλα τα δεδομένα όπως έπρεπε για το έργο για να σωθούν τα δέντρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο θέμα σήμερα, συνοδευόμενο με φωτογραφικό υλικό στην εφημερίδα Πελοπόννησος, και φωτογραφικό υλικό λοιπόν για τα τοπόσημα της περιοχής. Τα δέντρα αυτά ήταν τοπόσημα της περιοχής. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη η Ανθή Ροδοπούλου. Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Για μένα είναι ίσως από τις καλύτερες συνέντευξεις που έχει κάνει η Ανθή όλο αυτό το διάστημα που συνεργάζεται με την εφημερίδα μας. Μια συνέντευξη σε μια κυρία, σε μια γυναίκα η οποία είναι, προσέξτε, έχω και εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τους πολλούς ρόλους που κατέχει. Λοιπόν, είναι η κυρία Βανέσα Μαραγκού. Η κυρία Βανέσα Μαραγκού έχει, είστε έτοιμοι? Λοιπόν, είναι διασώστρια. Είναι διασώστρια. Είναι διαιτητής. Είναι αεροπόρος. Και είναι και συγγραφέας. 4-1. Μια γυναίκα σε πολλαπλές αποστολές ζωής. Έχει πολλά πράγματα να μας πει. Κυρίως για τις κυρίες. Να διαβάσουμε τις συνέντευξες, αλλά και οι κύριοι. Έτσι. Και εμείς οι άντρες. Γιατί είναι και πολύ ωραία παρουσία. Να διαβάσετε τη συνέντευξη της. Λέει πολύ ωραία πράγματα. Ξαναλέω. Βανέσα Μαραγκού. Μια ζωή γεμάτη αποστολές. Μια γυναίκα σε πολλαπλές αποστολές ζωής. Αεροπόρος, διασώστρια, διαιτητής και συγγραφέας. Η Βανέσα Μαραγκού. Εντυπωσιακό, ομολογουμένως. Έτσι. Νομίζω ότι η συνέντευξη αυτή θα διαβαστεί και με το παραπάνω. Και βεβαίως έχει και ο Σωτήρης Παπαντρέου ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την αθηναϊκή ζυθοποιία. Βρέθηκε ο Σωτήρης εκεί και μας αποκαλύπτει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε και ως πατρινοί. Η αθηναϊκή ζυθοποιία, φίλες και φίλοι, όπως γράφει ο Σωτήρης, ο Διευθυντής Σύνταξης Εφημερίδας Πελοπόννησος, συνεχίζει να ενισχύει τη βιομηχανική της παρουσία στην Πάτρα, έχοντας διοχετεύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ στις εγκαταστάσεις της κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτή η επενδυτική πορεία έχει αναβαθμίσει σημαντικά το εργοστάσιο της Πάτρας, το οποίο συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των προηγμένων μονάδων του ομίλου Heineken σε διεθνές επίπεδο. Η πλέον πρόσφατη επένδυση είναι το πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα,
μια πρωτοβουλία με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η οποία βρίσκεται πρώτων πυλών της λειτουργίας της. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας κατά την εκδήλωση ανακοίνωσης του προγράμματος δίπλα στην Πάτρα, χτίζοντας ανθεκτικότητα για το αύριο. Και έχουμε όλο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησου σήμερα. Έχει ακριβώς ο Σωτήρης Παπανδρέου όλα τα στοιχεία για αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση. Για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη επένδυση. Ένα ακόμα ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι.

Μου στέλνουν εδώ μηνύματα, δεν θα πεις τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Τι να πω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός χθες ήταν καλύτερος. Εχθές ήταν καλύτερος. Και πήρε δίκαια τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Να σας πω την αλήθεια, δεν το πίστευα ότι θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός χθες. Με αυτή τη νίκη και με αυτή την εμφάνιση όλα είναι πιθανά πλέον. Με αυτή τη νίκη και με αυτή την εμφάνιση όλα είναι πιθανά. Μπορεί να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού, θα πρέπει να τη σπάσει μια φορά. Μπορεί να τα καταφέρει, δεν ξέρω. Πάντως εκεί που ήταν οι πιθανότητες 70-30 να το πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, εγώ τόσο έδινα. Τώρα πάμε στο 60-40, μη σας πω 55-45, και πάλι είναι μπροστά ο Ολυμπιακός, και πάλι είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Αλλά όλα μπορούν να συμβούν. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα σαν μονάδες. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα σαν ομάδα. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά και οι μονάδες όταν παίρνουν μπροστά, όπως ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις χθες, τι έκανε ο άνθρωπος, έκανε τα πάντα χθες. Βοήθησε και ο Ρογκαβόπουλος πάρα πολύ με ένα τρίποντο που τελείωσε στην ουσία το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα. Μετά το 68-58 του Ολυμπιακού είδαμε μια ένταση, είδαμε το φύλλο αγώνα να αναφέρει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στο παρκέ και χρησιμοποίησε υβριστικά λόγια εναντίον των διαιτητών. Αντίστοιχα συνθήματα υπήρξαν και από την πλευρά της κερκίδας. Οι πράσινοι κινδυνεύουν με τιμωρία της έδρα τους. Δεν ξέρω τώρα αν θα ισχύσει αυτή η τιμωρία εν όψη της του τέταρτου, αν, ναι, του τέταρτου τελικού. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει εκεί, αν θα πάμε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γράφει αρκετά πράγματα το φύλλο αγώνα. Υπάρχουν αρκετά υβριστικά συνθήματα, τώρα δεν πρέπει να σας τα διαβάσω, είναι πρωί-πρωί. Έτσι. Απαράδεκτα σε κάθε περίπτωση, απαράδεκτα. Και δίκαιο να έχει ο Γιαννακόπουλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν δώσαν οι διαιτητές τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα, ο οποίος, εντάξει, είναι ο γνωστός Μπαρτζόκας, κάποιες φορές ξεφεύγει και ο ίδιος πάνω στους, έχει, πάνω στους παλμούς, ανεβαίνουν οι παλμοί, είναι ένα πολύ καλός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ακόμα και δίκαιο να έχει ο Γιαννακόπουλος, δεν είναι συμπεριφορά αυτή τώρα να μπαίνει μέσα στο παρκέ. Υπήρξαν και καταγγελίες από την πλευρά του Ολυμπιακού ότι όλο αυτό δεν το έδειξε και η κρατική τηλεόραση, και αλήθεια είναι δεν το έδειξε η κρατική τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι έγινε σκόπιμα. Μπορεί να τους ξέφυγε η φάση, αλλά τα άκουσαν και στην κρατική τηλεόραση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο κύριος Λεπενιώτης βέβαια και από τον Παναθηναϊκό είπαν ότι ο κύριος Λεπενιώτης δεν δικαιούται να μιλεί, είναι έκθεση και κάτι τέτοια. Εντάξει, για τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε σχέση με τα περσινά, είναι πιο ήπια τα πράγματα μέχρι τώρα. Για τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είναι πιο ήπια τα πράγματα. Έτσι. Θα μπορούσαν να είναι πολύ, πολύ χειρότερα. Θυμάστε τι έγινε πέρσι. Και με τον υπουργό να καλεί τους αδελφούς Αγγελόπουλους, τον Γιαννακόπουλο στο γραφείο του και αυτό και γίνανε το άλλο και τι έγινε και στο ΣΕΦ και στο δεύτερο τελικό πέρσι. Αν δεν γινόταν αυτό, εγώ το έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε 3-0 το πρωτάθλημα πέρσι. Αυτό που έγινε με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ΣΕΦ, μάλλον είχε αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περίμεναν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι οι επισκέψεις από το Αίγιο συνεχίζονται. Ο πρώην αντιδήμαρχος ο Βασίλης ο Χριστόπουλος αφήχθη στο χώρο της έκθεσης και τον βλέπω να είναι κοντά στα αιγιοκαλαβρίτικα προϊόντα, στα αιγιοκαλαβρίτικα περίπτερα.
Καλημέρα και στην Ελένη Γεωργοπούλου, τη συνάδελφα από τη Γνώμη. Ήρθε και αυτή εδώ να κάνει το ρεπορτάζ τη. Έρχεται ο κόσμο. Έτσι, φίλε και φίλοι. Κώστα Γκύρη, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει. Κώστα Γκύρη, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η εκδήλωση ακόμα. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι η εκδήλωση, έχει μικρή καθυστέρηση. Θα ξεκινήσει λίγο η εκδήλωση που σα είπαμε νωρίτερα.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 11 συνεχίζουμε το μικρό μας μαραθώνιο. Έχουμε μιλήσει με αρκετό κόσμο για τις εκθέσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Έλεγα λίγο νωρίτερα, έκανα μια μικρή ανάπαυλα από το Επιμελητηρίου και τις έκθεσεις και έλεγα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μαζί μου είναι ο Απόστολος Αναστασόπουλος, καλός φίλος, συνάδελφος, επικεφαλής του pelop.gr. Και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Από αυτό, καλημέρα. Τι
1: από αυτό να ξεκινήσουμε. Από την έκθεση ή από τον
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Εντάξει, αναμενόμενο. Θα βγάζει μια αντίδραση
0: Παναθηναϊκό. Δεν το περίμενα εγώ.
1: Δεν το περίμενε. Κοίτα να δει.
0: Δεν το περίμενα.
1: Μπορεί σαν ομάδα να είναι άρρωστη Παναθηναϊκό στου τελευταίου μήνε και να φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά οι προσωπικότητε που έχει, μία να αντιδράσει. Χθε το έκανε ο Ντέιβι, ο Χέι Ντέιβι.
0: Ναι, ναι.
1: Μία προσωπικότητα να αντιδράσει, συμπαρασύρει όλη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Οι διαιτητές είναι και λίγο. Δεν το λέω ότι οι διαιτητές ήταν κακοί,
0: ναι.
1: Αλλά οι διαιτητές επέτρεψαν το πιο σκληρό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό ευνοεί την ομάδα που δεν είναι καλά αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Στην παρούσα συγκυρία, ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Οπότε οι πιο σκληρές άμυνες τον ευνοούν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο κέρδισε. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα κακό παιχνίδι μετά από πολύ καιρό επιθετικά.
0: Είναι η πρώτη ήττα εντός συνόρων φέτος.
1: Ναι,
0: αν εξαιρείς το κύπελο, τον τελικό του κυπέλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Στο πρωτάθλημα δεν είχε ξαναχάσει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν έχει. Εντάξει, και λογικό είναι τώρα. Έτσι όπως ήταν η δυναμική του χρόνου, θα χάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Από Άριδες, από Πάου.
0: Ναι, ναι, ενισχύονται πάρα πολύ. Ενισχύονται πάρα πολύ. Ναι.
1: Και πάντα κάθε 2-3 χρόνια γίνεται και μια γκέλα στους μεγάλους,
0: ναι,
1: από κάποια μικρή ομάδα. Ας πούμε, ναι, που είχε τύχει μια χρονιά να κερδίσει ο Κολοσσός τον Παναθηναϊκό.
0: Και η Ολυμπιάδα παλιότερα είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Τη χρονιά της Ευρωλίγκα.
1: Έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: πάντα,
0: ναι,
1: τυχαίνει κάθε 2-3 χρόνια,
0: ναι, ναι,
1: και μια τέτοια πρόσμενη ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα.
0: Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με τιμωρία.
1: Λογικό είναι, γιατί
0: μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα.
1: Δεν είδαμε πολλά πράγματα εμείς από την τηλεόραση. Να σου πω δηλαδή, και εγώ δεν το είδα καν το παιχνίδι.
0: Τίποτα δεν έδειξε τηλεόραση.
1: Η τηλεόραση τα αποφεύγει να τα δείχνει,
0: ναι,
1: για να μην δυναμητίζει το κλίμα. Για κάποιους καλό, για κάποιους κακό.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά από τη στιγμή που έγιναν και γράφτηκαν στο Φυλαγόνα, γιατί αυτά τα διάβασα και τα συνθήματα και τις βολές και όλα αυτά. Δυστυχώς κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός. Και λέω δυστυχώς γιατί.
0: Μπορεί να πάει όμως στην πρώτη αγωνιστική της επόμενης
1: περίοδου. Σεζόν.
0: Έτσι ακούγεται. Ναι.
1: Εντάξει, μακάρι.
0: Ναι.
1: Και λέω μακάρι.
0: Είναι μία αγωνιστική πάντως.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι. Και εγώ Παναθηναϊκός και το ξέρω.
1: Θεωρητικά με συμφέρει, ναι, να παίξουμε χωρίς, ναι, κόσμο στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το θέλω όμως, ρε φίλε. Ναι. Δεν το θέλω, γιατί τι πιο ωραίο από το να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και μακάρι να παίζαμε σε ένα γήπεδο που να έχει φιλάθλους και των δύο ομάδων. Δεν είμαστε έτοιμοι για να φτάσουμε σε. Κάποτε, έχουν περάσει 15 χρόνια την τελευταία φορά που είχαμε
0: γινόταν
1: στο πέμπτο παιχνίδι ανταλλαγές. Αλλά σπάγανε όλο το γήπεδο. Θυμάμαι να έχει σπάσει όλο το ΆΚΑ εκεί πέρα που καθόντουσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Και πέρυσι δεν θυμάσαι τι πήγε να γίνει.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο τελικό.
1: Οπότε.
0: Το οποίο ήταν κομβικό για τον Ολυμπιακό αυτό,
1: ναι,
0: που έγινε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θα είχε άλλη τροπή. Ίσως είχαν άλλη τροπή τελική αν δεν γινόταν αυτό.
1: Σωστό.
0: Ήταν λάθος του Γιαννακόπουλα. Ναι. Μεγάλο. Για πες μας.
1: Ναι.
0: Για την έκθεση.
1: Την έκθεση λοιπόν, χθες δεν μπόρεσα να έρθω γιατί ήμουν στο γραφείο, έπρεπε να δουλέψουμε να βγει το
0: φίλο. Ήμασταν σε επαφή.
1: Ναι, και μιλούσαμε. Σε άκουγα όμως το ράδιο και να πω την αλήθεια, θεωρούσα ότι ήταν και λίγο υπερβολική η μετάδοσή σου για το ποιο είναι το κλίμα.
0: Αφού ξέρεις ότι είμαι αυθόρμητος. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι θα πήγαινα τόσο καλά.
1: Επειδή είναι η πρώτη χρονιά και επειδή ο χρόνος προετοιμασίας για κάτι τόσο μεγάλο δεν ήταν αρκετός. Μέσα σε τρεις μήνες από τότε που ανακοινώθηκε. Δεν είναι αρκετός χρόνος για να προλάβεις να στήσεις μια έκθεση επιπέδου, μια σοβαρή έκθεση, όχι να έχει πέντε πάγκους. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Κώστα, η οργάνωση που είδα και εντός και εκτός του χώρου που έχει παραχωρήσει ο οργανισμός λιμένος κάτω από το υπόστεγο.

0: Είναι μια εποχή για 60s, 70s.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί.
1: Και μέχρι τη δεκαετία του 90 μπορούσε να εξυπηρετήσει. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεν έχει τύχει να πάω σε έκθεση στην Ευρώπη, αλλά έχω δει φωτογραφίες από τις αποστολές που κάνει το επιμελητήριο, η περιφέρεια και διάφοροι φορείς. Η Δήμη, όχι τη Πάτρα.
0: Είχαμε βρεθεί και στην Πάτρα να είναι ταξικός εχθρός.
1: Οπότε μου έκανε πολύ πολύ θετική εντύπωση.
0: Ήταν εδώ η Δήμαρχη χθες. Ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Μπαρίς, ο κύριος Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι αντιδήμαρχοι από το Δήμο Αιγιάλιας.
1: Ήρθαν αρκετοί από το Δήμο Αιγιάλιας. Ο Δήμος Πατρίου, εντάξει, έχει δείξει τις προθέσεις ούτως ή άλλως για τέτοιου είδους διοργανώσεις.
0: Είναι κοσμοθεωρία.
1: Είναι πολιτική, είναι πολιτική. Σεβαστό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι αν η πρώτη χρονιά έχει αυτή την εικόνα, αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο και για την Πάτρα και για την Αχαΐα και για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για εμάς που δεν είμαστε επιχειρηματίες, γιατί όσο αρχίζει και αναπτύσσεται μια τέτοια κουλτούρα συνεργατικότητας, προβολής, εξωστρέφειας, αυτό θα έχει και έμεσο αντίκτυπο σε εμάς, στην τσέπη μας, στον απλό κόσμο.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν εσύ πληρώνεσαι παραπάνω, θα ξοδέψεις περισσότερα χρήματα στο μαγαζί.
0: Θα κινηθεί το χρήμα.
1: Οπότε θα μπορώ εγώ μετά να πάω να διεκδικήσω χρήματα περισσότερα, να αυξηθεί ο μισθός μου.
0: Ο Μπάμπης ο Γαλαριώτης.
1: Ο Μπάμπης ο Γαλαριώτης μας λέει ότι μιλάμε πάρα πολύ.
0: Τι να πούμε, δηλαδή.
1: Μιλάμε πολύ για να σχολιάσουμε τα πράγματα.
0: Ο Μπάμπης ο Γαλαριώτης άφαγε χθες τα τυράκια του.
1: Καλά έκανε. Καλά έκανε γιατί.
0: Απέναντί μας είναι ο πειρασμός.
1: Είναι η ποιότητα των προϊόντων. Εγώ έκανα μια βόλτα τώρα. Ήξερα ποιοι είναι οι εκθέτες, είχα δει τη λίστα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό όταν το βλέπεις με το μάτι. Ποιοι είναι όταν βλέπεις τα προϊόντα.
0: Χθες έσπασε η μύτη μου. Πιο δίπλα εδώ είναι λουκάνικα από τα Τρίκαλα.
1: Θες να άκουσα που σου μίλαγε ο άνθρωπος από τα Τρίκαλα που σου είπε ότι έχει 27 ποικιλίες, 27 κωδικούς με λουκάνικα. Θέλω να πάω να τα δω ένα-ένα για είναι με θηριά.
0: Έσπασε η μύτη μας.
1: Έχει όλα τα πάντα. Μπράβο στο επιμελητήριο, στην περιφέρεια, στον Όλπα, σε όλους όσοι έχουν εργαστεί για αυτό το αποτέλεσμα. Και ξαναλέω ότι ο χρόνος προετοιμασίας δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο απαιτείται για μια τέτοια έκθεση. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά δεν είμαι υπερβολικός. Θεωρούμε μετριοπαθής άνθρωπος, χωρίς να υψώνω τους τόνους και να λέω.
0: Εγώ είπα αυτά που έβλεπα.
1: Να λέω μεγάλες κουβέντες.
0: Εγώ μετέφερα αυτά που έβλεπα.
1: Έχοντας γυρίσει όμως εκθέσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τέτοιες εκθέσεις.
1: Όχι μόνο δεν έχει να ζηλέψει, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είναι η πρώτη χρονιά. Ότι οι εμπειρίες και η γνώση που αποκτούν
0: και
1: οι φορείς.
0: Κάποιες ατέλειες να σημειωθούν θα διορθωθούν την επόμενη.
1: Είναι θέμα τελειών. Είναι θέμα το πώς θα γίνεσαι καλύτερος, το πώς θα εξελίσσεσαι. Η αρχή της Πάτρας, της έκθεσης της Πάτρας. Είναι πολύ αισιόδοξη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να κρατάμε.
0: Και με αυτό θα πάμε σε.
1: Παραχρόνου θα μπορούμε να κάνουμε τα βήματα παραπάνω, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ως περιοχή έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Όπως πολλές φορές έχουν πει οι αιρετοί της περιοχής μας, ανεξάρτητα από το σε ποιον χώρο τοποθετούνται πολιτικά, στην Ελλάδα υπάρχει μια ανισοβαρής ανάπτυξη που γέρνει προς τα ανατολικά. Η Δύση, τα δυτικά της χώρας, όπου είμαστε κι εμείς, υπολοιπόμαστε. Με τέτοιες ενέργειες, με τέτοιες δράσεις, θα μπορέσουμε να κινήσουμε λίγο τη μηχανή. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Όχι, στην αρχή είμαστε.
1: Μία από τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Απόστολος Αναστασόπουλος ήταν. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 11 και κάτι και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα.
5: Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας.

0: επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo, Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
0: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, 11 και 10 πρώτα λεπτά, επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπέμπουμε από την αγροδιατροφική έκθεση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Από χθες είμαστε εδώ, Πελοπόννησος FM. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Μαζί μου έχω τον επικεφαλή στην αναπτυξιακή στο Επιμελητήριο Αχαΐας, τον Δημήτρη Καραγιάννη, να τον καλημερίσουμε και να του μεταφέρω και του ίδιου ότι είμαι εντυπωσιασμένος από αυτό που βλέπω από χθες εδώ, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα ξεκινήσω ότι είναι μεγάλη τιμή που μας κάνει ο κόσμος να μας εμπιστευτεί, γιατί όποιος γνωρίζει από εκθέσεις θα ξέρει ότι αυτός ο οποίος έρχεται σε μια έκθεση που γίνεται για πρώτη φορά πραγματικά πιστεύει στο ιδεώδες αυτής της εκθέσεως. Πιστεύει δηλαδή στην υπεραξία και στη στόχευση. Και η στόχευση είναι ότι η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα, εγώ θα τολμήσω να πω η Πελοπόννησος και ο Δυτικός Άξονας μέχρι και τα Γιάννενα, μαζί με τα Ιόνια, χρειάζονται μια εξέδρα, ένα πατήρα, ώστε αυτός ο πλούτος αγροδιατροφικός που κρύβει πέρα από το οικονομικό και το αγροτικό κομμάτι και πολύ πολιτισμό και ιστορία, έχει πλέον μία φάση να αναδειχθεί παγκοσμίως. Γιατί εγώ, χαριτολογώντας, πάντα αναφέρω την Πάτρα ως ο Σταυρό του Νότου, είναι ακριβώς ο ομφαλός του Δυτικού Άξονα, ενώνοντας το κέντρο, την Αθήνα με την Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή και την Καλαμάτα με την Τεργέστη. Του τέστην είναι η ώρα, είναι η διοίκηση που πραγματικά είχε το όραμα και τις δυνατότητες να δημιουργήσει ένα θεσμό που θα μπορέσει να αναδείξει τον πλούτο της χώρας μας και να δώσει διέξοδο στους αγρότες μας και στην οικονομία μας, που είναι κυρίως αγροδιατροφική.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τα πρόσωπα που αποτελούν τη διοίκηση του Επιμελητηρίου από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν τρέχουν, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Έχουν ένα όραμα το οποίο δεν μένει απλά στα λόγια. Μαζευόμαστε και λέμε
1: κάτι. Έχω ακούσει.
0: Ναι, το κάνετε πράξη, δηλαδή με πρόγραμμα, με συγκεκριμένο, με λογοδοσία κλπ.
1: Θα θέσω και κάτι, μια άλλη διάσταση. Δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε και τη διαδικασία πιστοποίησης του ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο, μάλλον το επιμελητήριο Αχαΐας, κλείνει 190 χρόνια. Μιλάμε τώρα σχεδόν δύο αιώνες. Δύο αιώνες, αν μπορώ να το πω, λείπει αυτή η πιστοποίηση του ποιοτικού ελαιολάδου, ό,τι αυτό σημαίνει οικονομικά, ιστορικά, για τον τόπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα δώσει τεράστια προστιθέμενη αξία. Έχουμε οργώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, όλη την Αχαΐα για το επιμελητήριο. Έχει δεσμευτεί να καλύψει όλη την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Αίγιο,
0: από την Αιγύρα μέχρι τα σύνορα με την Ηλία. Ναι.
1: Ακόμα και μέσα. Ναι. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται ηγεσία, ηγείσαι δια του παραδείγματος, θέλει να δει πίστη, θέλει να σε δει στα μάτια σου ότι το εννοείς και ότι είσαι μαζί του.
0: Θα του σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. Εγώ πολλές φορές
0: δείχνω
1: τα χέρια μου που δείχνω ότι ραβδίζω. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό, είμαστε όλοι παιδιά που ερχόμαστε από χωριά, που ερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ανεξαρτήτως που ταυτόχρονα είμαστε σε θέση ευθύνης και η ευθύνη αυτή, όσο πιο ψηλά είναι τόσο μεγαλύτερη, είναι η ανάγκη να σκέφτεσαι τον κόσμο και να προάγεις τον τόπο. Έλεγα πάντα λοιπόν ότι στις μέρες μας χρειάζεται γνώση, επαγγελματισμός και πολύ μεγάλη δόση πατριωτισμού. Γιατί δεν εξηγούνται όλα με νούμερα, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία να πάνε τη χώρα παραπέρα και τον λαό μας,
0: ναι,
1: με πολύ πολύ αγάπη. Έλεγα λοιπόν για το λάδι ότι έγινε συγκεκριμένα γιατί αρδεύσαμε κόσμο. Αν δείτε στην έκθεση, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ελαιόλαδο και τα παράγωγά του.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και πλούτος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και έτοιμοι,
0: ναι,
1: γιατί ήδη εξάγουν. Τι τους λείπει και η πιστοποίηση που θέλουν μεγάλες αγορές. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Στην Ελλάδα πάντα υπάρχει ενθουσιασμός, πάντα υπάρχει πατριωτισμός, πάντα υπάρχει φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι κάποιος ότι πρέπει αυτές τις συνισταμένες να υπάρχει στρατηγική,
0: ναι,
1: και να ηγείσαι δια του παραδείγματος ώστε να συντονιστεί ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Η καινούργια ηγεσία, επειδή είναι, και ξανά επιτρέψτε την έκφραση, παροδοκαπνισμένοι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας με πολύ μεράκι για αυτό που γίνεται και για τις θέσεις που έχουν αναλάβει, υπάρχει στρατηγική και εμπειρία έτσι ώστε να αφήσουμε δυνάμεις ώστε αυτή η προσπάθεια να εκφραστεί εδώ, και γι' αυτό ξαναλέω, πολλά περίπτερα είναι ελαιόλαδο. Τα πάντα πρέπει να έχουν αρχή, μέση και τέλος με σύστημα.
0: Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πόσο καιρό κάνατε για να το φτιάξετε όλο αυτό?
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Θα πω το εξής.
0: Εμένα μου θυμίζει Ευρώπη. Ναι. Αυτό το πράγμα.
1: Θα πω ότι η προσπάθεια και η στοχοθέτηση έχει ξεκινήσει εδώ. Καταρχάς υπόθηκε από την αρχή της διοίκησης ότι αυτό είναι ένα milestone, ένα σταθμός που πρέπει να γίνει. Όπως και η κουραζιέρα, όπως και κάποια άλλα πράγματα που είναι πολύ πολύ οικονομικά. Με διάφορες τεχνικές δυσκολίες, γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε, επί της ουσίας δουλεύουμε έντονα τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Δύο μήνες.
1: Το οποίο θεωρώ.
0: Μέσα σε δύο μήνες έγινε αυτό. Τι να πω.
1: Εγώ θα πω, ξαναλέω.
0: Σηκώντα κύριε ψηλά, κύριε Καραγιάννη.
1: Ξεκίνησε όμως επί της ουσίας, επειδή είχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία ξεπεράστησαν με υπερβάλλοντα ζήλο όλη τη διοίκηση. Δυόμιση με τρεις μήνες είναι αυτό που βλέπουμε. Το οποίο, αφού καταφέραμε αυτό, τα επόμενα χρόνια θα γίνει κάτι εξαιρετικό.
0: Σούπερ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την κάλυψη και ευχαριστώ και τον κόσμο γενικότερα που μας εμπιστεύτηκε.
0: Βεβαίως.
1: Και μόνο καλά πράγματα μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Κύριε Καραγιάννη, σε λίγο ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Θα έχουμε και κάποια σύνδεση με το χώρο για να ακούσετε κι εσείς.

0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει και σήμερα με αρκετό κόσμο. Ακούσαμε πριν από λίγο τον επικεφαλή στην αναπτυξιακή, αρχαϊκή αναπτυξιακή, τον Δημήτρη Καραγιάννη. Μας είπε και για το ελαιόλαδο. Ναι, έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο, εγώ θα πω. Η Αχαΐα, η Ηλία και η Μεσσηνία έχουν το καλύτερο λάδι σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Έτσι, το καλύτερο λάδι. Κύριε Κουνάβη, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι εδώ ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, τον ακούσαμε και χθες. Ικανοποιημένος εμφανώς. Θα μας πείτε τι σας είπε ο κύριος Ανδριανός. Κύριε Κουνάβη, ελάτε να πείτε μια καλημέρα και σήμερα. Λοιπόν, θα μας πει ο κύριος Κουνάβης. Τι του είπε ο κύριος Ανδριανός? Τον είδα τον κύριο Ανδριανό, πήγε σε όλα τα περίπτερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάθισε ένα δίωρο μετά την τελετή έναρξης. Έτσι,
1: μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι, ο υπουργός έμεινε ενθουσιασμένος. Μπορώ να πω ότι επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα. Όλα τα περίπτερα. Ασχολήθηκε δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι. Στην ουσία δεν ήρθε απλά για να έρθει και να φύγει.
0: Ναι. Έτσι, ήταν, να διεκπαιρώσει μια υποχρέωση.
1: Μίλησε με όλους τους εκθέτες. Άκουσε και θέματα που τους απασχολούν τους εκθέτες. Και γι' αυτό για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί είναι ο καθήλυνας.
0: Δεν το έκανα καρία. Μα είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος νωρίτερα ότι και οι αγρότες που είχαν έρθει εδώ και από τη Δυτική Αχαΐα του μετέφεραν και κάποια αιτήματα.
1: Τους άκουσε. Και για μένα αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Δηλαδή, μια πολύ γόνιμη παρουσία του κ. Ανδριανού. Αλλά κύριε Λαμπρόπουλε, θα πρέπει να μείνουμε στην μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που είδε χθες όλη η Πάτρα. Είναι η εικόνα που παίζει σήμερα παντού. Και είναι αυτή η εικόνα που θα δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Εμείς σαν επιμελητήριο, αυτός ήταν ο στόχος μας. Και για αυτό το στόχο θέλω να ξέρετε ότι εργαστήκαμε πάρα πολύ και πολύ σκληρά. Και αυτό που είδατε φέτος είναι μόνο η αρχή. Πλέον η Πάτρα απέκτησε ένα θεσμό, απέκτησε ένα δικό της παιδί. Αυτή η έκθεση είναι παιδί της Πάτρας πλέον. Και αυτό που μένει από τους πολίτες είναι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και με την παρουσία τους σήμερα και αύριο να δώσουν αυτή τη δυναμική που πρέπει να δοθεί.
0: Συνυπογράφω. Αυτά που είδα και εγώ από χθες είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά. Από τον τελευταίο εκθέτη μέχρι τα πυροτεχνήματα που μας είχατε επιφυλάξει, την έκπληξη. Έτσι. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Και εμείς είμαστε εδώ να εργαζόμαστε. Γιατί είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις εδώ και 1,5 χρόνο που είμαστε επιμελητηριακή αρχή, και αυτές οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε έναντι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά γενικότερα έναντι της κοινωνίας, έτσι, μία-μία
0: πράξη,
1: γίνονται πράξη. Και θα πω για άλλη μια φορά για το μεγάλο στόχο, τον πολύ μεγάλο στόχο, όπου αυτός ο στόχος ο μεγάλος έχει να κάνει πάρα πολύ με τη στήριξη των πρωτογενούς τομέα. Γιατί από τη στιγμή που θα πετύχουμε και αυτό το στόχο, κύριε Λαμπρόπουλε, και είναι ο στόχος του να βάλουμε την Πάτρα στο χάρτη της κουρασγέρας,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε τα ωφέλη που θα έχει ο αγροδιατροφικός, αυτό που λέμε αγροδιατροφή, από τα ωφέλη που θα αποκτήσει από την κρουαζιέρα. Η εστίαση, αυτές όλες οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα θα έχουν μόνο ωφέλη. Και αυτός ο στόχος
0: θα κατεβαίνει όλο στο λιμάνι και θα παίρνει τα λουκούμια του, το μέλι του, το λάδι του, το τυρί του, έτσι, ναι.
1: Για άλλη μια φορά, ναι, δεσμευόμαστε ότι αυτός ο στόχος θα γίνει πράξη.
0: Ευχόμαστε ολόψυχα να τα καταφέρετε και εμείς είμαστε δίπλα σας, κύριε Κουνάβη.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα ήταν μαζί μας ο Αντώνης Κουνάβης. Εδώ είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι. Ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα τώρα. Να πάμε να συνδεθούμε. Πάμε να μας να συνδεθούμε.
1: Το
2: πιστοποίηση του ελαιολάδου αυτή τη στιγμή του νομού Αχαΐας ως προϊόν ΠΟΠ ή ΓΑΜΑ Ε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να μαζέψουμε όλους τους ελαιοπαραγωγούς του νομού μας και να κάνουμε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Πριν από όλα αυτά όμως θέλω να πω το εξής. Για να μπορέσουμε να έχουμε την καινοτομία και την εξέλιξη στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα και κάποια ζητήματα. Αυτά τα προβλήματα λύνονται μόνο με συνεργασίες, με συμμετοχή, και πρέπει πλέον να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι ως αγρότες λίγο την νοοτροπία μας και να καταλάβουμε ότι η εξέλιξη πλέον έχει να κάνει με την τεχνολογία και έχει να κάνει και με τα όλα αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια βάσει κανονισμών και ευρωπαϊκών κανονισμών για το αποτύπωμα άνθρακα, για το ότι η χνηλασιμότητα πλέον στα προϊόντα μας πρέπει να προσέχουμε το πώς καλλιεργούμε, το να προστατεύσουμε τον υδροφόρο οριζοντά μας, το να μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε έξυπνες και καινοτόμες πρακτικές, και από εκεί και πέρα να αναθεωρήσουμε και πάρα πολλά πράγματα με βάση αυτό που έχει συμβεί με την κλιματική αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ομιλητές που μας κάνανε τη τιμή και ήρθαν για να συμμετέχουν σε αυτό το σπουδαίο πράγμα που θα συζητήσουμε σήμερα, και εύχομαι στο μέλλον να υπάρχουν αντίστοιχες εκδηλώσεις ώστε να προσφέρουμε και να αναδείξουμε θέματα και προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Πρόεδρε, στο τέλος. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου, όσοι δεν με ξέρουν, Πρωτογεννάτος Γεράσιμος, με την ιδιότητά μου ως μέλος ολομέλειας του αγροτικού τμήματος του Επιμελητηρίου και ως οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων, να σας καλωσορίσω, να χαιρετήσω τη διοργάνωση της έκθεσης, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Καραστέριο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωνικών Συμβουλών, για τη βοήθειά του για τη διοργάνωση της ημερίδας. Και πριν ξεκινήσουμε με τους ομιλητές μας, θα γίνει μια πεντάλεπτη παρουσίαση του Πανελληνίου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωνικών Συμβουλών. Και θα καλέσω την κυρία Καναβού Άρτεμις, γραμματέας του Συλλόγου, να κάνει την παρουσίαση.
4: Θα την ανοίξω. Καλημέρα σας.

0: Έχω δυνατή φωνή όμως, να ξέρεις. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για το πότε ιδρύθηκε. Η διαβούλευση ίδρυσης έγινε το Φεβρουάριο του 2023. Συνεχίσαμε με τις εγγραφές των μελών το Μάρτιο του 2023. Η εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος η ιδρυτική πράξη Δεκέμβριο του 2023. Okay. Η σκοπή του συλλόγου είναι η διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων των φορέων παροχής γεωργικών συμβουλών, η ανάπτυξη και προβολή του θεσμού των γεωργικών συμβούλων, η συμμετοχή και εκπροσώπηση των μελών σε θεσμικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση των συμφερόντων των μελών με σκοπό τη συνεχή επαγγελματική τους πρόοδο, η συνεχής επιμόρφωση των απασχολούμενων γεωργικών συμβούλων σε μέλη του Συλλόγου, η επιστημονική και επαγγελματική συνεργασία των μελών μεταξύ τους, η επιστημονική συνεργασία των μελών με συνεργαζόμενους φορείς και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Πολύ σκοπή. Τώρα, ποιοι εγγράφονται σαν μέλη του Συλλόγου. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς και περιλαμβάνονται στο Μητρό Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στον Ελγό Δήμητρα και διατηρούν την πιστοποίησή τους. Για να γίνει φορέας μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει αίτηση, αυτό το έχουμε και στο διαδίκτυο στο site, εγγραφή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, με την οποία να δηλώνει την περιεγγραφή στη βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο καταστατικό του Συλλόγου. Τα εγγεγραμμένα μέλη μας αποτελούν το 65% όλων των πιστοποιημένων φορέων παροχής γεωργικών συμβουλών και οι συμβουλές που παρέχουν καλύπτουν το 70% των περιφερειών της επικράτειας. Τα ωφέλη είναι η δικτύωση και συνεργασία, προάγεται η συστηματική και άμεση επικοινωνία με επαγγελματίες σε όλη την επικράτεια με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιση των πρακτικών. Η θεσμική εκπροσώπηση διασφαλίζεται η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με σκοπό την προάσπιση, ενίσχυση και προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Εξέλιξη και κατάρτιση υποστηρίζει τη διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη μέσω οργανωμένων δράσεων επιμόρφωσης και της πρόσβασης σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επίπεδου. Τώρα, όσον αφορά τις δράσεις, οι δράσεις είναι οι εξής. Το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικών Συμβούλων ξεκίνησε το Μάρτιο του 2025. Συνεχίζαμε με τον ορισμό Εθνικής Επιτροπής Ακής. Το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικών Συμβουλών. Το κόμπο καινοτομίας farmhub.gr και τα μνημόνια συνεργασίας. Το ΑΚΙΣ τι είναι? Το ΑΚΙΣ είναι το Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διασύνδεσης φορέων, επιστημόνων και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία, διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών οργανισμών και παραγωγών, το σύστημα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την προσαρμογή του αγροτικού τομέα στις σύγχρονες προκλήσεις. Παράλληλα, προωθεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και την ενίσχυση της διαβίου μάθησης, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ανθεκτικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος. Τέλος, τα μνημόνια συνεργασίας, τα οποία μερικά έχουν υπογραφεί και μερικά είναι στο να υπογραφούν, έχουν γίνει με διάφορους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, όπως είναι τα Πανεπιστήμια Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ζυζανιολογική Εταιρεία και Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος. Αυτά από μένα. Και συνεχίζετε, κύριε Πρόεδρε.
1: Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου ωραίων παροχή γεωργικών συμβουλών, τον κύριο Καραστέρια Ιωάννη, για την παρουσίασή του.

0: Θέλω να μιλήσω λίγο πιο δυνατά για να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Χρόνια είχα να έρθω στην Πάτρα και ιδιαίτερα για μια εκδήλωση η οποία αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα. Άρα αρχικά στην περιφέρεια συγχαρητήρια και εμείς θα προτείναμε την ενδυνάμωση αυτής της προσπάθειας. Συγγνώμη, για το επιμελητηρίο. Χίλια σύνομαι. Θα προτείνουμε την ενδυνάμωση αυτής της προσπάθειας ώστε να δημιουργηθεί μια έκθεση στην αγροδιατροφή η οποία θα είναι αντάξει άλλων εκθέσεων με την Ελλάδα. Εγώ σήμερα θα λύσω βασικές απορίες στην ομιλία μου για το τι είναι ο Γεωργικός Σύμβουλος, πώς συμμετέχει στα ψηφιακά εργαλεία, τι είναι τα ψηφιακά εργαλεία, γιατί μετά υπάρχουν εξαίρετοι ομιλητές οι οποίοι θα σας αναλύσουν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία για τα οποία όλοι ακούμε τόσο σε άρθρα, στις εφημερίδες, σε αφιερώματα στη τηλεόραση, στο διαδίκτυο, αλλά κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα για τι πράγμα μιλάει. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου? Έχω ένα θέμα με το να κάθομαι σταθερό, συνήθως περπατάω. Ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου, λοιπόν, είναι τι? Να παρέχει εξειδικευμένες και τεκμηριωμένες συμβουλές με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Νομίζω ότι αυτός ο ορισμός τον οποίο επιλέξαμε στο Σύλλογο εμπεριέχει τα πάντα. Το έργο επικεντρώνεται πού? Ο Γεωργικός Σύμβουλος δεν απασχολείται σε ένα συγκεκριμένο φάσμα της αγροδιατροφικού τομέα ή με ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθά τον αγρότη καθημερινά, είναι ο αργός στην προσπάθεια της παραγωγικής διαδικασίας, ο οποίος θα διαχειριστεί την εκμετάλλευση, θα φροντίσει για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της, θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επίσης και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων τροφίμων από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση και θα εφαρμόσει κατά γράμμα την νομοθεσία όπου απαιτείται. Λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας και της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, ο οποίος μεταφέρει ουσιαστικά την πληροφορία στον παραγωγό. Τι κάνει λοιπόν ένας γεωργικός σύμβουλος αναλυτικά? Θα το δούμε εδώ. Αξιολογεί, θα μου επιτρέψετε να γυρίσω, δεν έχω ένα pointer, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεταδίδει γνώση και καινοτομία, εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες και μεθόδους, βελτιώνει την ποιότητα της ασφάλειας των τροφίμων, εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο, αξιολογεί τις απαιτήσεις των αγορών, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τι? Αυτό που είπαμε στην αρχή, την ενίσχυση της βιωσιμότητας. Ουσιαστικά, ο στόχος ενός γεωργικού συμβούλου είναι τι? Να βοηθήσει έναν παραγωγό, ναι μεν, να προστατεύει το περιβάλλον, να εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο, να, αλλά τελικά τι? Να είναι βιώσιμος και κερδοφόρος. Αυτό είναι ο στόχος του Γεωργικού Συμβούλου. Δεν είναι κάτι άλλο. Λέμε λοιπόν για γεωργικούς συμβούλους. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το ποιοι πρέπει να είναι αυτοί, αν θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κατά τη δική μας ταπεινή άποψη, λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας γεωργικός σύμβουλος. Αμεροληψία, πρώτο και κύριο. Επιστημονική κατάρτιση. Δεν μπορείς να συμβουλεύεις κάποιον όταν εσύ ο ίδιος δεν είσαι ο απόλυτος γνώστης του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η συζήτηση. Πρακτική εμπειρία, θεμητό. Ένας συνάδελφος, εγώ γεωπόνος, θα μπορούσε να είναι μια άλλη ειδικότητα των γεωργικών συμβούλων, είναι θεμητό να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη πρακτική εμπειρία. Συνεργατικό πνεύμα, μεταδοτικότητα. Αν δεν μπορώ να μεταδώσω σε έναν συνεργάτη μου παραγωγό αυτά που πρέπει, θα έχω αποτύχει ευθύς εξ αρχής. Τελείωσα. Περιβαλλοντολογική ευαισθησία, το είπαμε και προηγουμένως, οικονομική αντίληψη. Δεν μπορείς να προτείνεις κάτι το οποίο κοστίζει μια περιουσία για να το πω λαϊκά και δεν έχει καμία απόδοση στην εκμετάλλευση. Δεν έχεις οικονομική αντίληψη, άρα δεν θα έπρεπε να το προτείνεις. Και φυσικά, για να το συνδέσουμε με τη σημερινή μας ομιλία, ψηφιακές δεξιότητες. Όλοι πρέπει πλέον να έχουμε ψηφιακές δεξιότητες. Άλλωστε, οι ψηφιακές δεξιότητες που όλοι εδώ στο τραπέζι έχουμε θα μας ξεπεράσουν μέσω των συστημάτων Artificial Intelligence, των λεγόμενων AI, οπότε σιγά σιγά, Εύη μου, με κοιτάς λίγο, θα γίνουμε κι εμείς λίγο απαρχαιωμένοι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Συζητάει όλη η Ελλάδα για ποια είναι τα ψηφιακά εργαλεία αγροτικής παραγωγής. Εγώ προσπάθησα λοιπόν μέσα σε μια διαφάνεια να βρω όλες τις δυνατές έννοιες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και θα τις εξηγήσω. Συστήματα γεωργίας ακριβίας. Βάζω τα αγγλικά γιατί πραγματικά μερικές φορές ο αγγλικός όρος, για αυτούς που γνωρίζουν αγγλικά, είναι πολύ περισσότερο κατανοητός και διαχωρίζει τις έννοιες επακριβώς. Άρα μιλάμε για precision agriculture. Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Decision Support Systems ή αλλιώς, για αυτούς που ασχολούνται με το αντικείμενο, DSS. Και συστήματα έξυπνης γεωργίας, Smart Farming Systems. Θα μου πει κάποιος, ρε Σιγιάννη, ποιες είναι οι διαφορές, αν με βρει έξω μετά από τη σημερινή μου ομιλία. Λοιπόν, συστήματα γεωργίας ακριβίας. Είναι τα συστήματα, τα ψηφιακά συστήματα, τα οποία ουσιαστικά εφαρμόζονται σε μια εκμετάλλευση για την εφαρμογή ιζρών σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένες ποσότητες και σε συγκεκριμένες εκτάσεις. Το είπα όσο πιο απλά γίνεται. Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος. Είναι συστήματα που με την εισαγωγή δεδομένων βοηθούν τον σύμβουλο ή τον παραγωγό να λάβει μια απόφαση. Παράδειγμα, αισθητήρες εδάφους, μετεωρολογική σταθμή, αισθητήρες φύλου και. Συστήματα έξυπνης γεωργίας βλέπουν το σύνολο μιας εκμετάλλευσης, όλα τα δεδομένα, δορυφορικά, επίγεια, IoT, και συνδυάζουν και δημιουργούν μοντέλα. Μοντέλα πρόληψης ασθενειών, μοντέλα άρδευσης, μοντέλα λίπανσης. Θα το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ. Όλα τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι είναι τέλεια. Αλλά ένα μοντέλο μέσω ενός συστήματος έξυπνης γεωργίας είναι σίγουρα μία πρόσθετη πληροφορία στο σύμβουλο για να λάβει τη σωστή απόφαση. Οπότε είναι ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα του. Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, τα λεγόμενα GIS ή αλλιώς Geographic Information Systems, παρακολούθηση, χαρτογράφηση κτλ., βασικά δεδομένα. Εφαρμογές διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης, τα ξέρουν πάρα πολλοί παραγωγοί με τις εφαρμογούλες, τα λεγόμενα apps στα κινητά τους, για να καταγράφουν βασικές πληροφορίες και να παρακολουθούν τα αγροτημάκια τους. Συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones. Είναι της μοδός τώρα τελευταία η συζήτηση για τα drones. Αλλά να το πούμε έτσι, χαμηλόφωνα, στην ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπεται η πτήση των drone για την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το κλείνω. Ρομποτική και αυτοματισμοί. Τα ρομπότ κάποια στιγμή σίγουρα θα μπουν στη ζωή μας και σε αυτό το κομμάτι. Ήδη έχουν μπει στη γεωργική παραγωγή, αλλά σε μορφές τις οποίες μέχρι σήμερα βλέπουμε στο εξωτερικό. Μια εκμετάλλευση η οποία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Έτσι. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Ανθρώπινο εργατικό δυναμικό. Υπάρχουν μόνο ρομπότ. Κάποια στιγμή, εμείς δεν νομίζω να το προλάβουμε, μπορεί η επόμενη. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν ο γεωργικός σύμβουλος, γιατί κάποιος θα μου πει ότι, ρε Σιγιάννη, αν τα έχετε όλα αυτά, εσείς γιατί υπάρχετε. Θα απαντήσουμε λοιπόν σε αυτή την ερώτηση. Ο γεωργικός σύμβουλος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ τεχνολογίας και παραγωγού. Τι κάνει λοιπόν? Ενημερώνει, μεταφράζει τεχνικές πληροφορίες και αξιολογεί. Άρα, είμαι εγώ στο γραφείο μου και αύριο το πρωί θα φύγω για να δω 10 κτήματα. Θα κάνω μια αξιολόγηση των κτημάτων αυτών και θα γυρίσω με τα δεδομένα που έχω. Και την επόμενη μέρα θα έρθουν τρεις συνεργάτες, τρεις επιχειρήσεις, τρεις εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με τα συστήματα, τα ψηφιακά συστήματα στην αγροτική παραγωγή και θα μου προτείνουν λύσεις. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος να επιλέξω την κατάλληλη λύση για τον παραγωγό μου, η οποία αρχικά θα του λύσει προβλήματα και δευτερευόντως θα είναι οικονομικά βιώσιμη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Ο Γεωργικός Σύμβουλος υποστηρίζει τη μετάβαση και την αλλαγή νοοτροπίας. Εγώ μπήκα στα ίντα. Στα άντα είχα παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν smartphone. Είχα παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν κινητό. Αυτά έχουν εξαλείψει. Δεν υπάρχουν πλέον. Όλοι πλέον οι παραγωγοί και κυρίως τα νέα παιδιά ασχολούνται με την τεχνολογία. Έχουν social media, έχουν smartphones και μπορούν να τα χειριστούν. Υπάρχουν όμως ακόμα περιπτώσεις δυσπιστίας ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή, δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εργαλεία και κάποιος θα πρέπει να τους πείσει, να τους δείξει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και πώς θα κάνουν αυτή τη μετάβαση. Γιατί δεν είναι εύκολο. Το να πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την τεχνολογία ότι θα σου δώσω σε ένα smartphone μια εφαρμογή η οποία έχει 28.000 φίλτρα και πρέπει να μπαίνεις να συμπληρώνεις αυτό και να ανοίγεις μια καρτέλα και να κλείνεις μια άλλη κτλ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί να καθοδηγεί τον παραγωγό. Υποστήριξη και καθοδήγηση. Τι πρέπει να κάνεις? Εκπαιδεύσεις στους παραγωγούς, να συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, να εξασφαλίσει την ορθολογική αξιοποίηση και να παρέχεις εξατομικευμένες συμβουλές. Ο Γεωργικός Σύμβουλος λοιπόν, εκτός από την αξιολόγηση και επιλογή, θα πάρει το εργαλείο, θα δείξει την εφαρμογή του στον παραγωγό αναλυτικά, θα συμμετέχει ο ίδιος στο λεγόμενο data input, δηλαδή στη συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα να καταχωριστούν ορθά. Γιατί με λάθος δεδομένα παίρνεις λάθος αποτελέσματα και κατά συνέπεια λάθος αποφάσεις. Συμπέρασμα. Θα το διαβάσω από μέσα. Με πήρε πολύ καιρό να το γράψω. Δύο παραγράφους. Ο Γεωργικός Σύμβουλος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη και ενσωμάτωση των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στην αγροτική παραγωγή. Μέσα από το ρόλο του ως δημοσιογραφητής και εκπαιδευτής, συμβάλλει στην αύξηση αποδοτικότητας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με την επιστημονική καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα. Και γι' αυτό η ενίσχυση του θεσμού της Γεωργικής Συμβουλευτικής και η συνεχής επιμόρφωση των συμβούλων αποτελούν προϋποθέσεις για το μέλλον της γεωργίας στη χώρα μας. Κάποια στιγμή, θέλοντας και μη, και αυτό όχι ως γεωπόνος, ούτε ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, ως ένας απλός παρατηρητής, θα πω ότι με τα δεδομένα που τώρα υφίστανται στην παγκόσμια αγροδιατροφική αγορά, επιβάλλεται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, δυστυχώς είναι βαθιά νυχτωμένος. Είπα περίπου 6-7 φορές, αναφέρθηκα στον όρο βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης στην ελληνική παραγωγική διαδικασία. Πώς? Δεν μ' ακούτε? Τρόμαξα. Επειδή είμαι βροντόφωνος, γι' αυτό δεν πάω. Λοιπόν, άρα, για τους παρευρισκόμενους όλους, συναδέλφους, παραγωγούς, φορείς, εάν δεν μεταβληθεί το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις των αγορών αναγκαστικά, εκτός αν αλλάξουν οι αγορές, αυτό είναι ένα άλλο ενδεχόμενο. Εμείς παίρνουμε τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Αν λοιπόν δεν ευθυγραμμιστεί το παραγωγικό μοντέλο με τις απαιτήσεις της αγοράς,
1: θα έχουμε απετύχει όλοι μαζί. Και γεωπόνοι και σύμβουλοι και παραγωγοί και φορείς. Θα συζητάμε ατέρμονα για μια διαδικασία μετάβασης, συγγνώμη, η οποία δεν θα έρχεται ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Στον επόμενο μιλητή, να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Σακελαρόπουλο. Σας καλέσουμε να κάνετε ένα μικρό χαιρετισμό.
3: Καλημέρα και από μένα. Να συγχαρώ τους δύο οργανωτές για αυτή την σπουδαία δράση εξωστρέφειας. Να πω ότι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας είναι οι δύο όψεις του αυτού νομίσματος με την ίδια προστιθέμενη αξία, όπου μπορούν να ξεκλειδώσουν σοβαρές αναπτυξιακές δυνατότητες και να παρακινήσουν και άλλους τομείς όπως τις μεταφορές, τη μεταποίηση, τις υποδομές αλλά και πολλούς ακόμα. Τι σχέση έχει ο τουρισμός με τον πρωτογενή τομέα? Το είπα πριν, αλλά να δούμε και τι κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη μας τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Εμείς λοιπόν για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα έχουμε δημιουργήσει το Ολυμπιακό Πρωινό, το οποίο θα το παρουσιάσουμε και τώρα στις 12 στην αίθουσα. Προβάλλουμε λοιπόν το μοναδικό αυθεντικό γαστρονομικό πλούτο και την πολιτιστική αξία του τόπου μας. Παράλληλα θέλω να πω για την αγροτική έκθεση ότι αναδεικνύεται η δύναμη της συνεργασίας όταν μετουσιώνεται σε κοινές δράσεις εξωστρέφειας, ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ευημερία κάθε τοπικής κοινωνίας. Καλή συνέχεια. Και η ευχή μας είναι να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Τσεσμελή, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών, για την παρουσίασή του.

0: της Μέλης Δημήτρης. Είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και σήμερα αρχικά ευχαριστώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Γιάννη Καραστέριο. Έχουμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Και σήμερα θα σας μιλήσω πώς μέσα από την ψηφιακή γεωργία μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί να αναδείξουμε σήμερα αυτό το πρόβλημα. Όπως ανέφερε και ο Γιάννης πριν, ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, όλα είναι ψηφιακά. Πριν 3 χρόνια όλοι μας δεν φανταζόμαστε ότι θα έχουμε μια τέτοια ψηφιακή μετάβαση. Ακούμε παντού, στην υγεία, στον τουρισμό, στο παντού υπάρχει όρος ψηφιακή εποχή. Καταλαβαίνουμε ότι και για να συνεχίσουμε και να γίνει βιώσιμος ο τομέας αυτός, θα πρέπει να το εντάξουμε. Και να το εντάξουμε από την αρχή, από τους λήπτες των αποφάσεων, έως τους απλούς παραγωγούς. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Δεν πάει να πει ότι ο παραγωγός, γιατί έχω συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις ότι φταίει ο παραγωγός. Okay, φταίει ο παραγωγός. Φταίει ο γεωπόνος. Φταίει ο πολιτικός. Όλοι φταίνε. Όμως για να γίνει κάτι βιώσιμο και να υιοθετηθεί, θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, συνεχής εκπαίδευση και υιοθέτηση από όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Είναι όπως αναφέρω και στο μάθημα πολλές φορές, όταν πάμε στο γιατρό, λέει πρέπει να κόψουμε τα σουβλάκια, πρέπει να κόψουμε το κάπνισμα, πρέπει να κόψουμε τα ποτά. Και μετά, αν είμαστε φίλοι, πηγαίνουμε και κάνουμε τσιγάρο και πίνουμε ποτό με τον γιατρό. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Να μην σας κουράζω με αυτά.
1: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε με τις δικές μας συνδέσεις από το εκθεσιακό χώρο της πρώτης αγροδιατροφικής έκθεσης του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πολλοί κόσμος στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο υπόστεγο, στο παλαιό λιμάνι, στο υπόστεγο του Όλπα. Ένας καταπληκτικός χώρος. Καλούμε όλους όσους μας ακούν τώρα στον Πελοπόννησο FM να τον επισκεφτούν. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Είστε στην Αγίου Νικολάου, στην Αγίου Ανδρέου, κατεβαίνετε την πλατεία Τριών Συμμάχων, περνάτε τις γραμμές, στρίβετε δεξιά και αμέσως βρίσκεται. Είναι ακριβώς στο κέντρο του αστικού ιστού της πόλης μας. Το υπόστεγο, 100 και πλέον εκθέτες. Οι περισσότεροι είναι αχαιοί, αλλά υπάρχουν και περίπτερα και από άλλες περιοχές, από τη Θεσσαλία και από τη Μακεδονία έχουμε δει. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια αυτή που γίνεται. Γαλακτοκομικά, μέλι, λάδι, αναψυκτικά. Εξαιρετική η όλη διαδικασία. Είναι εδώ και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Τον ακούσατε λίγο νωρίτερα στην έκθεση που έγινε. Σε λίγο θα έχουμε και την παρουσίαση του Olympian Breakfast. Θα σας πω την αλήθεια, το έχω δοκιμάσει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι μοναδικό. Θα το δοκιμάσουμε και εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο. Γι' αυτό βλέπω μαζεμένους εδώ και τους συναδέλφους μου. Ετοιμαζόμαστε όλοι να κάνουμε και γαστρονομική δοκιμασία. Βλέπω εδώ και τον Βασίλη τον Χριστόπουλο, ο οποίος έχει έρθει από το Αίγιο, δημοτικό σύμβουλος του Δήμου Γιάλιας, πρώην αντιδήμαρχος. Έχουμε στο περίπτερο της Πελοποννήσου και την εφημερίδα μας, την έκδοση του Σαββατοκύριακου, και σήμερα μια υπερπλήρης έκδοση σας περιμένει στα περίπτερα και στα σημεία πώληση, με ρεπορτάζ, είπαμε και στην πρωινή μας σύνδεση, όλες οι εξελίξεις για αυτά τα σοκαριστικά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. 8 νεκροί μέσα σε μόλις 2 μήνες, σε 60 μέρες, στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Αναστασόπουλο, με πολλές αποκαλύψεις, πολλά στοιχεία, και σίγουρα θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης έχουμε 2 σελίδες αφιέρωμα στην έκθεση που είναι σε εξέλιξη, την έκθεση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Λοιπόν, μια μικρή σφήνα από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού πριν πάει για το Ολυμπιακό πρωινό, ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Τον ακούσαμε νωρίτερα και στην ημερίδα που ήταν σε εξέλιξη. Λοιπόν, να καθίσει να πάρει το μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Σακελαρόπουλος. Κύριε Σακελαρόπουλε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η Περιφέρεια στηρίζει την έκθεση.
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή και για την πόλη μας αλλά και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Χτες εγκαινιάσαμε την αγροτική έκθεση που αναδεικνύει τη δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της μεταποίησης, της γαστρονομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία που δεν προβάλλει μόνο τα εξαιρετικά μας προϊόντα, αλλά και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, ταυτόχρονα ενισχύει την ταυτότητα και την εξωστρέφεια της περιοχής μας, δημιουργώντας νέες γέφυρες συνεργασίας και ανάπτυξης. Και εδώ ήθελα να τονίσω το εξής, ότι η δύναμη της συνεργασίας όταν μετουσιώνεται σε κοινές δράσεις εξωστρέφειας έχει αυτά τα αποτελέσματα που ταυτόχρονα προσδίδει προς τη θέμενη αξία και συμβάλλει σε κάθε τοπική οικονομία.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχουμε καταπληκτικά προϊόντα. Η χωροταξία της έκθεσης είναι επίσης φανταστική. Είναι ένας φιλόξενος χώρος, πολύ ωραία τοποθετημένος. Και 100 και πλέον εκθέτες. Οι περισσότεροι είναι δικοί μας, αλλά βλέπουμε και από τη Θεσσαλία και από τη Μακεδονία.
2: Το είδα και η ευχή μας είναι αυτό το πρώτο σημαντικό βήμα ανάπτυξης να γίνει θεσμός.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχετε βρεθεί σε πάρα πολλές εκθέσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα αυτή η εκθέση.
2: Νομίζω ότι πρωτοπορεί. Και το λέω πραγματικά, συμμετείχα και εντός και εκτός Ελλάδος και συνεχίζουμε ως Αντιπεριφέρεια Τουρισμού σε πάνω από 17 εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

0: των τοπικών μας προϊόντων που παρουσιάζουμε τώρα σε λίγο μέσα από το Ολυμπιακό Πρωινό, όπου συνδυάζουμε τον τουρισμό με τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε. Ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος ήταν ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, μαζί με τον εκδότη μας και πρόεδρο του επιμελητηρίου ΑΧΑΗ, τον Θόδωρο Λούδη. Τώρα θα μεταβούν στον χώρο του Olympian Breakfast. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, την οποία νομίζω ότι πρέπει να τη δοκιμάσουμε κι εμείς. Σωτήρη Παπαντρέου, Γρηγόρη Μανίκα, που είστε εδώ στον χώρο, πρέπει να τη δοκιμάσουμε κι εμείς.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
8: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
9: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
10: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
9: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
10: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
11: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
11: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
12: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
11: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
12: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
11: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
12: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
11: Είναι όντως εύκολο?
12: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ναι, επιστρέψαμε. Για μία ώρα ακόμα περίπου θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον Peloponnesus FM, από τους 103,9. Κάποιοι συνάδελφοι είναι τυχεροί γιατί πάνε να γευτούν το Olympian Breakfast τώρα αυτή την ώρα. Εμείς είμαστε εδώ όμως στο στούντιο που έχει στηθεί, στο εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στην έκθεση Agro Food and Drink and Expo Patras 2026. 10 με 9 και σήμερα και αύριο η έκθεση, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους εσάς να βρεθείτε. Κατεβαίνετε την Αγίου Νικολάου, περνάτε την Τριών Συμμάχων, περνάτε τις γραμμές, δεξιά μέσα στο παλαιό λιμάνι θα δείτε τον εκθεσιακό χώρο, εκεί όπου έχουμε πάνω από 100 εκθέτες, πολλά περίπτερα. Ένας φιλόξενος χώρος, δροσερός, πρέπει να σας πω. Πολλοί έλεγαν ότι μπορεί να βράζει ο τόπος, όμως είναι η θερμοκρασία εξαιρετική. Ο κλιματισμός είναι μια χαρά. Φέρνει και ένα δροσερό αεράκι θάλασσα, μαϊστράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε, να επισκεφτείτε το χώρο, να δείτε τα τοπικά μας προϊόντα, τα οποία είναι εξαιρετικά. Και από μέλι μέχρι ούζο και από λάδι μέχρι γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Σε λίγο θα έχω δύο καλεσμένους από Αιγιάλια και Καλάβρητα. Θα ξεκινήσω από το θεσμικό παράγοντα πρώτα. Από το θεσμικό παράγοντα πρώτα, τον πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αιγιάλιας και Δημοτικό Σύμβουλο στον Δήμο Αιγιάλιας, τον Βασίλη τον Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλο, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από την έκθεσή μας?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές, πολύ θετικές. Βλέπω εκπροσώπους εδώ από τις επιχειρήσεις της Αχαΐας, με τα πάρα πολύ καλά προϊόντα που έχουμε. Είδατε ότι είμαι από το πρωί, έχω έρθει εδώ στο Φίλο και Γυαλέα τον Κόμι. Όπως υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι η Καβίνο και πολλές άλλες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που όποιος μας ακούει, καλό θα είναι να έρθει, να δει τις επιχειρήσεις, να δοκιμάσει τα προϊόντα που νομίζω όλοι τα ξέρουμε βέβαια, αλλά είναι μια ευκαιρία να έρθει και να ξαναδεί έτσι τα διάφορα προϊόντα που είναι μαζεμένα εδώ στην περιοχή, στο λιμάνι της Πάτρας.
0: Πρέπει να πω ότι η Γυάλια έχει καταπληκτικά προϊόντα. Από τα αναψυκτικά και τους χυμούς μέχρι την σταφίδα της, μέχρι το λάδι της, τα τυροκομικά. Ακριβώς, της, όλα.
1: Έχουμε πολύ καλά
0: ένα προϊόντα, και ένα.
1: Που τα γνωρίζετε τον Κρίνο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα του νομίζω ότι έχουν κατακλείσει την ελληνική αγορά. Έχουμε τη σταφίδα μας, έχουμε τον Κόμι, όπως εγώ είμαι πάρα πολύ φαν, μην παρεξηγηθώ έτσι.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο.
1: Εννοείται, εδώ είμαι, τρώω σχεδόν κάθε μέρα το πρωί, θα πάρω μια κρέμα ακόμη.
0: Ομολογώ ότι το κάνω κι εγώ πλέον. Έτσι. Ομολογώ ότι το κάνω κι εγώ. Ότι δοκίμασα την πρώτη φορά και μετά μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ούτως ή άλλως έρχεσαι στο Αίγιο, αλλά νομίζω αξίζει
0: να πάρει. Θα με πολιτογραφήσετε ή ό,τι μου φαίνεται, κύριε.
1: Νομίζω ότι είσαι από αυτούς τους δημοσιογράφους που αγαπάς το Αίγιο, το προωθείς όποτε μπορείς, διάφορες εκδηλώσεις.
0: Να σου πω και κάτι τώρα, από τη μίνι περιμετρική της Πάτρας μέχρι το Αίγιο δεν είναι τίποτα, 20 λεπτά είναι.
1: 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά δρόμος, αν το πατήσει και λίγο, εντάξει. Οπότε σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Εγώ συγχαρητήρια στο επιμελητήριο για αυτή την εκδήλωση και νομίζω ότι κάποια στιγμή καλό θα είναι να έρθετε και προς τα ανατολικά και προς το Αίγιο να γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Έχουμε πολύ ωραία ιδέα.
1: Ένα όμορφο λιμάνι κάτω, έχουμε και εμείς χώρο που θα μπορούσε και αποθήκες να γίνει κάτι αντίστοιχο τα επόμενα χρόνια.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Συγχαρητήρια και
0: πάλι. Κάνετε τις συστάσεις τώρα για τον επόμενο καλεσμένο.
1: Δεν χρειάζεται. Νομίζω τον έχετε γείτονα από χθες.
0: Τον έχουμε γείτονα, αλλά να ακουστεί
1: τον. Τον ακόμη.
0: Έτσι ακριβώς. Καθίστε. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και
0: έγινε εμένα. Παράδοση παραλαβή μικροφώνου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην έκθεσή μας. Είστε πειρασμός γιατί είστε ακριβώς απέναντι από το στούντιο του Peloponnesus FM. Ξέρετε, δοκίμασα πρέπει να πω και χθες τα προϊόντα σας. Σας ακούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε και στηρίζουμε πάντα αυτές τα εγχειρήματα που γίνονται, γιατί πρέπει οι τοπικές επιχειρήσεις να στηρίζουν κάτι νέο που πάει να γίνει και κάτι καλό, πιστεύω. Βοηθάει το κομμάτι του επιμελητηρίου σε αυτό, μας στηρίζει και μας δίνει δύναμη να προωθήσουμε τα προϊόντα μας ακόμα περισσότερο. Αν και εμείς έχουμε αρκετά μεγάλη παρουσία και στην Πάτρα και στην Αχαΐα, και γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει μέρος και σε άλλες εκθέσεις. Πώς σας φαίνεται η έκθεση, η χωροταξία, η φιλοξενία, η διοργάνωση γενικότερα?
2: Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι σε στάδιο των Αθηνών, δηλαδή στην ουσία στις μεγάλες εκθέσεις που υπάρχουν, που βρίσκονται στην Αθήνα. Πιο μικρή, αλλά οργανωμένη. Πολύ οργανωμένη.
0: Και έχει για πρώτη φορά που διοργανώνεται, νομίζω ότι παίρνει πολύ καλό βαθμό. Έτσι,
2: σωστά, σωστά. Παίρνει πολύ καλό βαθμό. Βλέπουμε τον κόσμο ότι υπάρχει αποδοχή, ενδιαφέρον από τον κόσμο για να γνωρίσει τα προϊόντα μας. Και με τα άλλα περίπτερα που έχουμε μιλήσει με τους άλλους εκθέτες, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αποδοχή από όλο τον κόσμο.
0: Πότε ξεκινήσατε?
2: Το 1971, είμαστε τρίτη γενιά. Εγώ με τα αδέρφια μου, είμαστε τρία αδέρφια. Η αδερφή μου στο οικονομικό κομμάτι, ο αδερφός μου στην παραγωγή, εγώ πάντως καιρού.
0: Ποιο είναι το δυνατό κομμάτι της επιχείρησης? Με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή, πολλά παιδιά έχετε, αλλά ποιο ξεχωρίζετε?
2: Εμείς η ταυτότητά μας είναι το παραδοσιακό γιαούρτι.
0: Το γιαούρτι.
2: Το παραδοσιακό γιαούρτι. Στη συνέχεια το εξελίξαμε. Πήγαμε στα στραγγιστά, πήγαμε στο κομμάτι του γάλακτος. Η φέτα μας.
0: Έχετε κάνει επέκταση.
2: Έχουμε κάνει επέκταση. Καινούριο εργοστάσιο. Και προχωράμε δυναμικά.
0: Κύριε Κόμη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο Σωτήρης Κόμης από την ομώνυμη επιχείρηση Πετσάκων Καλαβρίτων, βλέπω εδώ, γαλακτοκομικά προϊόντα Πετσάκων Καλαβρίτων. Μάλιστα. Λοιπόν, σε εξέλιξη η έκθεσή μας, έρχεται συνεχώς κόσμο. Προφανώς ακούνε και τον Πελοπόννησο FM, ακούνε και εμένα. Κύριε Γαλαριώτη, ελάτε να μας πείτε μια καλημέρα. Ελάτε, έλα, κύριε Μπάμπη, ελάτε. Δεν θέλει ο κύριος Γαλαριώτης, είναι δύσκολος. Ελάτε να πούμε λίγο αθλητικά για τον Ολυμπιακό χθες. Ελάτε λίγο να πούμε. Έλα να πούμε. Λίγο για τον Ολυμπιακό, δεν θέλετε? Δεν θέλει ο κύριος Γαλαριώτης να πει για τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει. Επειδή έχασε χθες η ομάδα του, προφανώς, στο μπάσκετ. Καλός φίλος ήταν από την εφημερίδα Γνώμη. Λοιπόν, χθες θυμίζω ότι ήταν εδώ ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός. Έπλεξε το εγκόμιο της έκθεσης, έπλεξε το εγκόμιο των προϊόντων μας, της περιοχής μας. Συνεχάρη τους ανθρώπους του επιμελητηρίου Αχαΐας για την προσπάθειά τους. Εδώ ήταν ο Νεκτάριος Φαρμάκης ως συνδιοργανωτής. Εδώ ήταν βουλευτές, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Σπύρος Τσιρώνης. Εδώ ήταν αντιπεριφέρειες, αυτοδιοικητικοί. Πολλοί κόσμος βρέθηκε. Ο Μητροπολίτης Πατρών, κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ευλόγησε την έκθεση, τέλεσε τα εγγένεια και μάλιστα μίλησε για την ανάγκη της συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος έχει και τα ηχητικά αποσπάσματα από την τελετή έναρξη, οπότε και το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να τα ξανακούσουμε, γιατί ήταν πολύ ωραία τα μηνύματα. Ειδικά το μήνυμα του Μητροπολίτη Πατρών ήταν πολύ συγκινητικό και έκανε λόγο για την ενότητα και για τη συνεργασία των δυνάμεων, των παραγωγικών δυνάμεων. Είτε βλέπουν τον κόσμο λίγο πιο αριστερά, είτε βλέπουν τον κόσμο λίγο πιο δεξιά. Αυτό το λέω εγώ, το προσθέτω εγώ. Σγαρνιτούρα. Συνένωση όλων των δυνάμεων για την πρόοδο του τόπου μας.

0: Λοιπόν, μαζί μας ο Διευθυντής Σύνταξης Εφημερίδας Πελοπόννησος, ο Σωστήρης Παπανδρέου, βρίσκεται και αυτός από το πρωί εδώ στον εκθεσιακό χώρο της έκθεσης του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Σωτήρη, και σήμερα πολλοίς κόσμος εδώ.
1: Καλημέρα για από μένα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να έρθει ο κόσμος εδώ να επισκεφθεί την έκθεση, γιατί θα δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα γνωρίσει τις επιχείρησεις από κοντά. Αυτές που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, θα τις δει και θα γνωρίσει και τους ανθρώπους των επιχειρήσεων από κοντά.
0: Εγώ γνώρισα πριν από λίγο τον Σωτήρη τον Κόμη. Ναι. Ήρθε εδώ και μας είπε: είναι τρίτη γενιά από το 1971.
1: Καλά.
0: Μας μίλησε πριν από λίγο.
1: Έτσι. Ναι. Για να δείτε, να μιλήσετε με τους ανθρώπους που μοχθούν για να παράξουν αυτά τα ωραία προϊόντα που απολαμβάνουμε στο ράφι των σούπερ μάρκετ και στα παντοπολία, και να δούμε ποια είναι η πραγματική παραγωγή της Αχαΐας, έτσι. Γιατί έχουμε παραγωγική κοινότητα και σημαντική και μεγάλο πλούτο στον πρωτογενή τομέα που τον βλέπουμε να μετουσιώνεται σε προϊόντα που βρίσκουμε καθημερινά στην αγορά μας και βάζουμε και στο τραπέζι μας. Πάρα πολύ καλά προϊόντα, άριστης ποιότητας, έτσι. Σε λίγο μαθαίνουμε θα γίνει και η παρουσίαση του Olympian Breakfast, του Ολυμπιακού πρωινού. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να φτιάξουμε, έτσι, να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα προϊόντων που θα συνοδεύουν τα πρωινά των ξενοδοχείων της, όχι μόνο της περιοχής.
0: Πρόσεξε, αυτό που είχα δοκιμάσει εγώ στο περίπτερο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: συνδύαζε προϊόντα από αυγοτάραχο,
1: ναι,
0: διάφορα τέτοια είδη από το Μεσολόγγι και τον Αστακό μέχρι τη Ροκομικά από τα Καλάβρετα. Θα συνδυάσει δηλαδή πολλά είδη προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας.
1: Έχουμε, πηγαίνουμε, μπορεί να πάμε σε μια εξορμησή μας, σε ένα δίμερο, τρίμερο, σε διακοπές, σε ξενοδοχεία και βλέπουμε αμερικάνικο πρωινό, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να το κάνεις, έχουμε εδώ τα καλύτερα προϊόντα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αλλά αρκεί να δημιουργήσουμε, πώς να δούμε, ένα μπουφέ με κατάλληλα προϊόντα που θα μπορούν να λειτουργήσουν και σαν πρεσβευτές, αλλά και σαν να δώσουμε μια εικόνα της παραγωγικής Αχαΐας και προς τα έξω. Αυτά. Να έρθει ο κόσμος. Ο χώρος εδώ είναι, δεν το περίμενα, είναι πάρα πολύ ωραίος. Το στέγαστρο του Όλπα.
0: Τι ωραία, ναι, υπάρχει μόνιμα, ναι, εδώ πέρα
1: υπάρχει
0: κάτι.
1: Υπάρχει μια καταπληκτική, ναι, εγκατάσταση, ναι, Κώστα.
0: Κάνεις πράγματα εδώ πέρα.
1: Σήμερα παρέμενε ανεκμετάλλευτη,
0: ναι, ναι,
1: μπορώ,
0: ναι,
1: να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και που μπορεί να δείξει εδώ τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Είναι σαν να υπάρχει φυσικό air condition πρώτα απ' όλα. Έτσι, είμαστε δίπλα στη θάλασσα, η θερμοκρασία είναι υπέροχη, είναι καταπληκτική. Βρισκόμαστε, είναι κοντά μεσημέρι καλοκαιριού, δεν νιώθεις καθόλου ζέστη.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Έτσι.
0: Καθόλου.
1: Είναι ιδανικές οι συνθήκες, τεράστιος ο χώρος, άνεση μεγάλη, που μπορεί να αξιοποιηθεί για πάρα πολλά πράγματα και είναι μέσα στην καρδιά της πόλης. Εγώ απορώ πως τόσο καιρό είχε μείνει τόσο έτσι ανεκμετάλλευτος αυτός ο χώρος.
0: Μόνο αυτό να ήταν. Ναι. Τόσα πράγματα στην Πάτρα έχουν μείνει έτσι. Και...
1: δίπλα, μέσα στην καρδιά της πόλης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το είπα και πριν. Μπορεί να, ναι, πίνεις το καφέ στο Ινγκολάο, να κατέβεις την Τριών Συμμάχων.
1: Δεν είναι δίπλα.
0: Να στρίψεις δεξιά και να μπεις εδώ.
1: Και με το αυτοκίνητο μπορεί να έρθουμε δίπλα εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: με το μηχανάκι,
0: ναι,
1: και με τα πόδια. Ακόμα καλύτερα με τα πόδια. Αλλά είναι προσβάσιμος ο χώρος.
0: Ναι. Βλέπω και κόσμος περνάει, ναι, από το περίπτερό μας. Παίρνει και τις εφημερίδες μας. Ναι, ναι.
1: Έχουμε το θέμα σήμερα που έχουμε για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
0: Αλλά συνέχεια. Θα γίνει πάταγος με αυτό το,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Έτσι. Έχουμε 8 νεκροί σε 60 μέρες. Τώρα 8. Λέμε 8 νεκροί, αλλά δεν ξέρουμε και νωρίτερα και προηγουμένως τι μπορεί να γινόταν.
0: Πρόσεξε, Σωτήριο, ο Γιώργος Αναστασόπουλος δίνει πολλές άγνωστες πληροφορίες από το ρεπορτάζ, ναι, για πράγματα τα οποία και εγώ δεν τα, και εσύ φαντάζομαι, δεν τα ξέραμε. Μιλάει για κάποια είδη ναρκωτικών, το boom, λέει το boom.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το βάζεις, λέει, στο τσιγάρο και πεθαίνεις αμέσως, λέει το boom.
1: Εντάξει, μην δίνουμε και πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν πρέπει και δεν κάνει, αλλά βλέπουμε.
0: Και λέει εδώ κοκτέιλ, λέει, από διάφορες ουσίες και πρόσβαση, ναι, υγρών μπαταρίας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Το ρεπορτάζ είναι καταπληκτικό.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε με βάση έγκυρες πληροφορίες, ότι από το πρωί έχουμε πάλι,
0: ναι,
1: έφοδο,
0: ναι,
1: της ειδικής ομάδας δίωξης ναρκωτικών, αλλά και από την Αθήνα,
0: ναι,
1: όπου έχει κάνει νέα πάλι έφοδο στις φυλακές. Μετά και από αυτό το νέο δυσάρεστο γεγονός,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε βέβαια αν οφείλεται και αυτός ο θάνατος αν οφείλεται σε...
0: Με την έφοδο που έγινε στη Β' Πτέρυγα, πάντως βρέθηκαν διάφορα κινητά, τηλέφωνα, ουσίες. Ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτά εκεί, έτσι. Άρα κάποιο τρόπο περνάνε αυτά τα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά στη φύλαξη. Βρίσκουν διάφορους τρόπους, τέλος πάντων. Θα δούμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ σήμερα. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει έτσι υπόβαθρο σημαντικό γύρω πίσω από αυτήν την υπόθεση που διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Και θα δούμε τι θα βγάλει το ρεπορτάζ
0: σήμερα. Μ' άρεσε και το ρεπορτάζ που έχεις εσύ στη σελίδα της Οικονομίας με την Αθηναϊκή Ζηθοποιία, το οποίο είναι μια αποκάλυψη στην ουσία, γιατί πρώτη φορά έρχεται τώρα και αυτό στο φως.
1: Ναι,
0: είναι μια ρεπορτάζ. Μεγάλη επένδυση που γίνεται εδώ.
1: Δεν είναι μόνο μια επένδυση, είναι πολλά πράγματα. Συνολικά η εταιρεία αυτή, αυτός ο κολοσσός, γιατί για περί κολοσσού επιχειρηματικού πρόκειται, έχει, μπορεί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά έχει επενδύσει στη εργοστάσιο εδώ της Πάτρας 60 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες επενδύσεις, έτσι. Η τελευταία είναι το πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο στην Ελλάδα. Τι γίνεται, πρακτικά έτσι να το πούμε με πολύ απλά λόγια, έχουν φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο με τη σειρά του τη δημιουργεί θερμαίνει, δημιουργεί ατμό για να κινείται η παραγωγή στο εργοστάσιο. Αυτή η επένδυση καλύπτει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τις θερμικές ανάγκες του εργοστασίου και με πράσινες τεχνολογίες, έτσι. Δεν καίει μαζούτ, δεν καίει πετρέλαιο, δεν καίει ορυκτά καύσιμα. Χρησιμοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές για να δημιουργήσει θερμική ενέργεια για τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου. Μεγάλη εξέλιξη. Το εργοστάσιο αυτό, αυτή η μονάδα, η ηλιοθερμική παραγωγή που δημιουργείται στο εργοστάσιο, είναι η πρώτη που γίνεται στα εργοστάσια της Πολυεθνικής σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό, και όχι μόνο η συγκεκριμένη επένδυση, αλλά και όλες οι άλλες πράσινες επενδύσεις έχουν φέρει το εργοστάσιο της Πάτρας Κώστα στις υψηλότερες προδιαγραφές του ομίλου. Γιατί το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζηθοποιίας, να πούμε ότι ανήκει σε έναν ευρύτερο όμιλο της Heineken, πολυεθνικό, και το 25 η μονάδα της Πάτρας, να σου πούμε ότι απέκτησε την πιστοποίηση Silver, είναι από τις υψηλότερες πιστοποίησεις του ομίλου σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται και τι επενδύσεις γίνονται που δεν γίνονται και ευρύτερα γνωστές, αλλά αξίζει να τις επισημαίνουμε και να τις αναδεικνύουμε.
0: Έφυγε και ο Γιώργος Σουφλιάς, για να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Είχαμε εξελίξει και στο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί ήμασταν χθες που τα λέγαμε στον αέρα.
1: Σήμερα περιμένω να δούμε, γιατί έχει κεντρική επιτροπή. Ναι. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει και πώς θα εκλάβει όλος ο υπόλοιπος κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εισήγηση που έγινε δεκτή με
0: πλειοψηφία. Έχασε πλευρά Πολάκη, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος όλοι θα...
1: Είδα, πήρε θέση και ο Παπάς σήμερα, ο οποίος ζήτησε, κάλεσε την ηγεσία του κόμματος να διατηρήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ, να μην δούμε δηλαδή συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα.
0: Στο είπε ο κύριος Παπάς.
1: Ναι, σε σημερινή του δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι το λέει και ο Παπάς, έχει ιδιαίτερη, θα λέγαμε, σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Οι σημαντικές εξελίξεις που αφορούν ίσως και εμάς εδώ την περιοχή μας, όχι και, αφορούν και την περιοχή μας, είναι η είδηση που βγήκε σήμερα που δεν έχει επιβεβαιωθεί βέβαια, είναι στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ. Η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών κυοφορείται να είναι από την πλευρά Μαρινάκη, του πατρινού έτσι εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το ακούω πρώτη φορά αυτό.
1: Ακούγεται σήμερα, ακούγεται αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι ένα σενάριο που,
0: το ακούω πρώτη φορά και
1: στη θέση του Κυρανάκη, από ό,τι λέγεται σήμερα το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Μας επηρεάζει αυτό ο
1: Μαρινάκης.
0: Μας επηρεάζει αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι διαφορετικό να είναι αρχαιός αυτός, βέβαια, ο οποίος θα χειριστεί και το και το τρένο.
1: Βέβαια, είναι πολλά όλα τα θέματα, τα μεταφορικά που απασχολούν πλέον την περιοχή μας.
0: Είναι δύσκολο Υπουργείο.
1: Προφανώς, ναι.
0: Είναι δύσκολο Υπουργείο.
1: Δύσκολα πολλά πράγματα σοβαρά να χειριστεί. Πάντως, και κυοφορείται από ό,τι λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί οδεύει προς το Υπουργείο Μεταφόρων.
0: Άρα μας δίνει την είδηση τώρα.
1: Ο σημερινός εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και αν δούμε να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις ότι θα έχει πάρα πολλές πτυχές που αφορούν σίγουρα την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα τα δούμε την Πέμπτη όμως, γιατί τότε ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί ο μίνι ανασχηματισμός
0: Πέμπτη.
1: Η μεταφορά, λέει, η μεταφορά, η μετακίνηση μάλλον του Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις, θα προκαλέσει και μια καραμπόλα. Τώρα πόσο μικρή ή μεγάλη θα είναι, θα το δούμε την ημέρα εκείνη. Γιατί από ό,τι ξέρεις πολύ καλά, ότι ο Μητσοτάκης πολλές φορές από τις αποφάσεις που μπορεί να έχει στο μυαλό του, λίγες ή ένα μικρό ποσοστό αυτών βγαίνουν, φτάνουν στη δημοσιότητα και εξωτερικεύονται. Ναι, ναι. Έτσι.
0: Το βλέπω αυτό που είπες και στα ειδησιογραφικά πρακτορία για τον Παύλο Μαρινάκη, ναι, ο οποίος έκανε μια δήλωση και για τον Σαμαρά πριν από λίγο, ότι θα κριθεί από τις εκλογές. Νομίζω ότι ο Σαμαράς χθες το βράδυ το άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι...
1: Ναι, έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση ο Μαρινάκης για τον Σαμαρά. Είπε ότι τέλος πάντων αποδίδει περισσότερο σε προσωπικές του πικρίες τις όποιες πολιτικές κινήσεις κάνει ο Σαμαράς στο επόμενο διάστημα, ναι, ναι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα προσωπικά, οι προσωπικές πικρίες του κάθε πολιτικού. Προσαφές καρφί και αιχμή προς την πλευρά του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν το κατονόμασε, αλλά προφανώς εκεί φωτογράφησε, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, η ώρα είναι 12:30, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

0: ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θα! Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον εκθεσιακό χώρο στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΟΛΠΑ από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Μια πολύ σημαντική έκθεση σε εξέλιξη. Νομίζω είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα από χθες και σήμερα. Βλέπουμε 100 και πλέον εκθέτες. Μέσα σε λίγους μήνες έχει γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Χριστόπουλε, το μέλος του Επιμελητήριου Αχαΐας και της διοίκησης και εκδότης της εφημερίδας Γνώμη, ο Γιάννης Χριστόπουλος είναι μαζί μας. Να σας πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Ναι, πραγματικά είναι ένα σημαντικό γεγονός που έγινε στην περιοχή μας για πρώτη φορά. Ήταν μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, όλης της διοίκησης. Από την πρώτη μέρα και που αναλάβαμε, είπαμε ότι το ένα στίχημα είναι η έκθεση, και να που αυτές τις μέρες γίνεται πραγματικότητα εδώ στην πόλη μας. Πραγματικά δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους αγρότες της περιοχής, σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους επιχειρηματίες να αναδείξουν τα προϊόντα τους και να κάνουμε την Πάτρα, να κάνουμε για την Πάτρα μάλλον ένα βήμα πιο μπροστά. Ήταν κάτι που έλειπε και πιστεύουμε ότι πλέον θα είναι ένας θεσμός.
0: Η παρουσία του Υφυπουργού, του Γιάννη του Ανδριανού, από μόνη της είναι πολύ σημαντική και μου έκανε εντύπωση, κύριε Χριστόπουλε, το γεγονός ότι κάθισε πολλή ώρα. Δεν ήρθε απλά, έγινε τα γένια και έφυγε. Μίλησε με όλους τους εκθέτες.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Ανδριανός χθες το βράδυ, νομίζω, ήταν ο τελευταίος που έφυγε από την έκθεση.
0: Ναι.
1: Επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα, μίλησε με όλους τους εκθέτες, έναν προς έναν, άκουσε όλα τους τα προβλήματα. Άκουσε όλα τους τα προβλήματα και μάλιστα αντάλλαξε πολλά τηλέφωνα, πολλά email για να τους στείλουν όλοι ό,τι χρειάζεται και πώς μπορεί να βοηθήσει και αυτός για να αναδειχθεί και η έκθεση και όλα τους τα προβλήματα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Τι σας είπε, κύριε Χριστόπουλε, έτσι, σαν διοίκηση που βρεθήκατε μαζί του?
1: Σαν διοίκηση, ο άνθρωπος είπε ότι ήταν πραγματικά και αυτός έμεινε ικανοποιημένος από τη χθεσινή έναρξη της εκδήλωσης και από τα εγγένεια και έδωσε τα συγχαρητήρια σε όλη τη διοίκηση και στο επιμελητήριο και στους εκθέτες για αυτή την έκθεση.
0: Οπότε είναι θεσμός, θα γίνει θεσμός του χρόνου πάλι?
1: Φυσικά, ελπίζουμε να είναι ένας θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλες εκθέσεις.
0: Και άλλες εκθέσεις.
1: Και άλλες εκθέσεις.
0: Τώρα αυτό μας την κλάτε τώρα. Εντάξει.
1: Αυτό είναι κάτι που λείπει από την πόλη. Εμείς κάνουμε ένα βήμα για να αναδείξουμε την πόλη. Είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες και αυτό επιδιώκουμε.
0: Φαίνεται ότι η συνεργασία αυτής της διοίκησης του Επιμελητηρίου δεν μένει απλώς στα λόγια, πρέπει να το πω. Ότι λέτε 1, 2, 3, στοχοθεσία, χρονοδιάγραμμα και μου έχουν μεταφερθεί εδώ και από τους εκθέτες ότι δεν έχετε κλειστά τηλέφωνα. Κοιτάξτε. Δηλαδή απαντάτε στα mail, δηλαδή προσπαθείτε να είστε δίπλα.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά αυτή η σύμπραξη που έχει γίνει και αυτή η διοίκηση είναι δίπλα σε όλους τους επιχειρηματίες. Ό,τι έχουμε πει και το κάνουμε, παρόλο τις αδειξότητες, παρόλα κάποιες έτσι
0: μικρές. Καλά, πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, διαφωνίες, εντάξει.
1: Και επίσης, κύριε Λαμπρόπουλε, θέλω να πω ότι έκανε η διοίκηση του επιμελητηρίου, χωρίς όμως την παράσταση όλου του επιμελητηρίου, όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι ακόμα και τώρα μπορούν όλοι να περάσουν, να δούνε, να βοηθήσουν, να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να διορθώσουμε πράγματα, αλλά από την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί για την επόμενη έκθεση.
0: Το είπε και ο Μητροπολίτης Παδρών χθες, συνεργασία.
1: Αυτό θέλουμε είπε. Και εμείς. Αυτό θέλουμε και εμείς.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εκδότης της εφημερίδας Γνώμης και μέλος της διοίκησης του Επιμελητήριου, Γιάννης Χριστόπουλος, ήταν αυτός που ακούσαμε πριν από λίγο. Και βλέπω κόσμο να έρχεται. Άνθρωποι από διάφορους χώρους και επαγγελματίες και απλοί πολίτες έκαναν τη βόλτα τους ένα πολύ ωραίο πρωινό Σαββάτου με πολύ ωραίο καιρό σε έναν πολύ ωραίο φιλόξενο χώρο. Είναι εδώ και παρακολουθούν και μιλούν με τους εκθέτες. Επιμένει ο κύριος Γαλαριώτης να μην έρχεται εδώ μαζί μου να πει μια καλημέρα. Όχι, επιμένει. Είναι που κέρδισε, που έχασε ο Ολυμπιακός χθες η ομάδα του. Εντάξει, δεν πειράζει. Για να κάνουμε μια μικρή περατζάδα στα ειδησιογραφικά πρακτορία, πρέπει να σας πω ότι μία ώρα θα κάνουμε μια παύση από το πρόγραμμά μας για να ακολουθήσει η εκπομπή της Μαρίας Χιωρόκου και του Βασίλη Καψαμπέλη. Μια περατζάδα τώρα από τα αθηναϊκά και τα μεγάλα πρακτορία. Σοκράτης Φάμελος βλέπω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο για Plan B. Είναι αυτή η τάση, η κυρίαρχη τάση, όπως φαίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, για σύμπραξη με την Ελλάς. Σε εξέλιξη. Λοιπόν, υπάρχει πληροφορία η πρωινή, την ανέφερε πριν από λίγο ο Σωτήρης Παπανδρέου, ότι ο Παύλος Μαρινάκης είναι ο επικρατέστερος αντικαταστάτης, παύλα διάδοχος του Κώστα Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Υποδομών. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο αρχαιός πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, έκανε και μια τοποθέτηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι θα κριθεί από τις εκλογές. Στερείται λογική συντάφτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα, έτσι σε τίτλους οι κυριότερες τοποθετήσεις του. Για να δω και κάποια ακόμα ειδησιογραφικά πρακτορία, ενώ σας θυμίζω ότι η εφημερίδα Πελοπόννησος είναι στα περίπτερα με καταπληκτικό, ζουμερό, χορταστικό ρεπορτάζ του Γιώργου Αναστασόπουλου για το τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου με τους 8 νεκρούς μέσα σε 60 μόλις μέρες. Έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και μάθαμε και για κάποιες ουσίες τις οποίες και εμείς δεν τις ξέραμε, όπως το μπαμ. Το μπαμ. Μπαμ και κάτω που λέμε. Μπαμ και κάτω. Τα έχει γράψει όλα ο Γιώργος Αναστασόπουλος σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος.

Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, ο Νίκος Ομήρας. Τον βλέπω σε πηγαδάκι τώρα με Βασίλη Χριστόπουλο και Σωτήρη Κόμη. Κύριε Ασκούνη, δεν ξέρω αν θέλει να έρθει ο κύριος Ασκούνης εδώ. Λοιπόν, είχαμε και τα τυχερά μας εδώ. Εμείς έχουμε και τα δωράκια μας εδώ πέρα από τους εκθέτες. Αυτά είναι τα τυχερά. Ελάτε κι εσείς. Ελάτε κι εσείς και δεν θα χάσετε. Πυροκομικά, γαλακτοκομικά, μέλια, λάδια. Όλα τα καλύτερα προϊόντα της Αχαΐας είναι εδώ. Και το καλύτερο πεσκέσι τώρα, πριν από λίγο δεχτήκαμε και μια κρέμα εδώ από τον Κόμη απέναντί μας. Χθες δοκιμάσαμε τα υπέροχα λουκάνικα, τα τρίκαλα, και συνεχίζουμε.

Να σας πω ότι όλες οι συνεντεύξεις που έχουμε πάρει μέχρι τώρα εδώ στο στούντιο του Peloponnese FM, στον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕ, στο Παλαιό Λιμάνι, θα ανέβουν, ήδη ανεβαίνουν από τον Διονύση Στεφανόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, στο YouTube της εφημερίδας Peloponnese, του pelop.gr και του Peloponnese FM, οπότε μπορείτε να τις ακούτε και εκείνοι.

0: Λοιπόν, είναι ζωντανό το στούντιο τώρα. Θορυβείτε, κύριε Γαλαριώτη, θορυβείτε, θορυβείτε. Λοιπόν, έχω μαζί μου Προκόπη Κόγκο. Προκόπης Κόγκος, εδώ είναι μαζί μας. Προκόπη μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες και σήμερα. Έχουμε ανοίξει το μικρόφωνο. Ανοίξουμε το μικρόφωνο, πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν Κώστα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Από κάτι άλλους εδώ συνεργάτες και γείτονες που δεν μπορούν να μιλήσουν, καλύτερα είμαστε.
0: Του έχω πει 10 φορές να έρθει να πει μια κουβέντα.
1: Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί.
0: Είδες η Ελένη Γιώργοπούλου τι ωραία.
1: Γιώργοπούλου είναι τρομερή. Είναι δυο σκάλες επάνω η Ελένη.
0: Για πες.
1: Να σου πω κάτι. Έκανα τώρα που ήρθαν 5 λεπτά.
0: Ναι. Για τον Παύλο Μαρινάκη θα μου πεις.
1: Όχι, δεν σου λέω. Πού είναι εδώ.
0: Πάει για υποψήφιος διάδοχος του Κώστα Κυρανάκη. Στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Πριν από λίγο βγήκε.
1: Ναι, ναι. Επίσης, έχει πιο πολλά περίπτερα σήμερα. Προφανώς χθες ήταν την ώρα που στεινόταν η πρεμιέρα της έκθεσης. Δηλαδή, μια βόλτα που έκανα, είδα πιο πολλά περίπτερα. Και συνεχίζεται αυτή η διασπορά. Είδα και από την Δυτική Αχαΐα και από Ανατολική Αχαΐα Αίγιο. Είδα αρκετές επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι θετικό λοιπόν Κώστα αυτό, έτσι. Και, και τρόφιμα και αναψυκτικά και κρασιά και πολλά πράγματα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εσύ τι έχεις πράξει εδώ στο περίπτωση της Πελοποννήσου?
0: Μόνο καλά λόγια. Μίλησα και με εκθέτες. Και όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα. Μιλούν για μια έκθεση αθηναϊκού επίπεδου. Πανελλήνιο επίπεδο. Μιλούν όλοι για μια τέτοια έκθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κόσμος δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να γνωρίσει και προϊόντα και πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει και είναι σημαντικό λοιπόν.
0: Πόσα είδη εταιρείες λαδιών είδα που δεν τις έχω δει, δεν τις ήξερα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι είδη προφανώς που φεύγουν και κάνουν εξαγωγές προφανώς οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα τους γνωρίσαμε, τους είδαμε.
1: Και φαντάζει, είναι μόλις πρώτη χρονιά. Φαντάζομαι ότι αυτό θα διωθεί και αυτό θα γιγαντωθεί και η εξωστρέφεια θα αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω επίσης κάτι επί του πιεστηρίου. Είχαμε μια διάσωση στην Πλάζ πριν από λίγη ώρα από μια ναυαγοσώστρια. Μια περίπτωση λοιπόν ενός ηλικιωμένου που παρενέβη ναυαγοσώστρια και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία τους. Ναι. Ξεκίνησαν τα πρώτα μπάνια. Κώστα, έχει βάλει ζέστη από χτες. Και είναι ένα πράγμα το οποίο ευτυχώς που έχουν μπει ναυαγοσώστες για να μπορούν να σώζουν ζωές. Είναι σημαντικό.
0: Και εμείς θα κάνουμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας μια βουτιά. Ή της νύχτας.
1: Άμα κάνει, ναι, ή της νύχτας.
0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το μικρόφωνο. Προκόπη, κάνει μια μικρή παύση.
1: Ναι. Να δώσουμε το μικρόφωνο λοιπόν στον κύριο Μίραλη.
0: Θες εγώ... να τον ανακρίνεις εσύ, ανέκρινε
1: ναι,
0: τον
1: να τον ανακρίνω εγώ, δίνω, πάρε μια ανάσα Κώστα, πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, να πούμε επί του καλημέρα στον κύριο Μίραλη. Είναι για όσους τυχόν δεν το ξέρετε, είναι ο γραμματέας δημαρχιακής Πασόκ ΑΧΑΕΣ, από τα κομματικά στελέχη με προϋπηρεσία, με χιλιόμετρα, με εμπειρία. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα το οποίο απασχολεί την ΑΧΑΕΣ για τον ΟΝΤΟΤΟ. Είδα και μια ανακοίνωση χτες.
2: Είναι ένα θέμα που αφορά. Είναι προκομματικό το θέμα, δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι ένα έργο πνοής, το οποίο δεν είχε σταματήσει ποτέ τη λειτουργία του. Και τώρα είμαστε μάρτυρες εδώ και τρεις μήνες μιας διακοπής, η οποία προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έχει γίνει.
1: Εντάξει, αυτό που επικαλέστηκε σε ερωτήσεις βουλευτών ο κ. Κυρανάκης στο θέμα της ασφάλειας, με την πτώση βράχων, που εγώ σε ένα βαθμό νίκω, για να τα λέμε όλα, η ασφάλεια προέχει. Το δέχομαι. Αλλά δεν μου κάνει, μου ξενίζει πολύ, χωρίς να είμαι τεχνικός, χωρίς, ότι ρε παιδιά, τέτοια πράγματα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο δεν έχουν συμβεί ποτέ.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα συζήτησης.
2: Μια σοβαρή κυβέρνηση εννοείται ότι βάζει σε πολύ σημαντικό στοιχείο την ασφάλεια. Αλλά αν θέλεις να προετοιμάζεσαι, θα έπρεπε, αν είχαν στο μυαλό τους να κάνουν τη διακοπή των δρομολογίων, να έχουν προετοιμάσει ήδη το έδαφος για να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, έτσι ώστε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, να πούν παιδιά ότι δύο μήνες off, προκειμένου να γίνουν ένα, δύο, τρία, να υπάρχει ένα.
2: Την ίδια μέρα που θα σταμάτα και το δρομολόγιο, θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει οι δουλειές, έτσι ώστε να πούνε ξεκινάμε τότε, τελειώνουμε τότε και παραδίδουμε και πάλι το έργο. Να έχει γίνει και μια συνεννόηση και με την Τρένοσέ και με την εταιρεία, την Ελένη Τρέν, έτσι ώστε να επαναφέρουν και πάλι τα δρομολόγια στον απαιτούμενο αριθμό που είχαν υπογράψει, 3 καθημερινά και 5 το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν την περιοχή. Διότι αυτή τη στιγμή τώρα το διακοπτό και τα καλάβρετα, σε επίπεδο οικονομικής άποψης.
1: Ειδικότερα το καλάβρετα αυτή την εποχή που δεν έχει το χιονοδρομικό ανοιχτό.
2: Είναι πολύ άσχημο.
1: Ήταν μοναδική λοιπόν πνοή τόνωση στην τοπική οικονομία το. Θα σου πω ότι μίλησα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΙΣΟΣΕ, τον κύριο Παλιό, μου είπε ότι καθαρίζουμε, κάνουμε εργασίες από ψήλωση, θέλουμε να τον ανοίξουμε. Αυτή είναι η πρόθεση και αυτή είναι η βούληση, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαδικασία με τις επιστολές. Εγώ θα σου πω, Νίκο, με τα όποια λάθη, με τα όποια προβλήματα, νομίζω ότι Πρέπει να πάμε λοιπόν στην ουσία να γίνουν 2-3 βήματα να ανοίξει.
2: Ναι, δεν γίνεται όμως η κυβέρνηση να ζητάει να υπογράψει ο Δήμαρχος Καλαβρίτων για να ανοίξει.
1: Ναι, θεωρώ και εγώ ότι αυτό δεν είναι εύστοχο.
2: Δηλαδή, θεωρώ. Είναι ένα μπαλάκι ευθυνών που προσπαθούν να τη μετακυλήσουν στο Δήμο Καλαβρίτων για να επικοινωνιακά παιχνίδια, για να φύγει από πάνω τους αυτή η ευθύνη της διακοπής των δρομολογίων. Εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πρέπει άμεσα να ανοίξει ο οδοδοτός. Και είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε τη δημοκρατία μας, έχουμε αυτό το πολίτευμα και έχει οποιοδήποτε το δικαίωμα ειρηνικά να κάνει οποιαδήποτε διαδήλωση θέλει και να διεκδικεί τα δικαιώματα του.
1: Το λέμε με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Γρανάκη που έψεξε σε εισαγωγικά τον κ. Παπαδόπουλο ότι συμμετέχει στις διαδηλώσεις και δεν ανοίγουν.
2: Είναι καλές διαδηλώσεις. Δεν είναι έτσι. Η τοπική φορείς και η κοινωνία που βλέπει το αντίκτυπο και το οικονομικό. Το νιώθει στο πετσί της αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όταν σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις διαδηλώσεις που γίνανε, όταν μιλούσαν για τον οδοδοτό, δακρύζανε. Ήταν η όλη τους η ζωή. Κάποιοι άνθρωποι που βάλανε το πρώτο βαγόνι, υπήρχε η ιστορική αναφορά ότι δεν σταμάτησε το δρομολόγιο ούτε
1: στον πόλεμο,
2: ούτε παγκόσμιο, ούτε επί Χούντας ποτέ. Και σταματάει τώρα που η τεχνολογία προχωράει. Θα μπορούσαν να κάνουν παράλληλα
1: πράγματα. Μια υπέροχη διαδρομή.
2: Ναι.
1: Μια διαδρομή μοναδικού. Ανάγλυφου, γεωγραφικού και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, μακάρι να προχωρήσουν. Εδώ άκουσα τον Κώστα Λαμπρόπουλο λίγο νωρίτερα να λέει ότι.
2: Αισθανθήκαμε το χρέος μας να υπερασπιστούμε και τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, διότι θεωρούμε ότι αυτό που γίνεται είναι αδιανόητο και είναι και εγκάθετο.
1: Προσπαθεί
2: δηλαδή να δημιουργήσει εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή
2: εγώ
1: συνέχεια.
2: Να έχει επιτυχία η έκθεση και να καθιερωθεί.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Βλέπω, Προκόπη, πολύ Πασόκ έχει έρθει τώρα και η Κατερίνα Σολομού είναι εδώ. Και άλλα στελέχη του Πασόκ, Γιώργος Καρβουνιάρης, πολιτευτές. Να θυμίσω ότι στη μία η ώρα θα κάνουμε παύση γιατί θα ακολουθήσει η εκπομπή της Μαρίας Σιωρόκου και του Βασίλη Καψαμπέλη, εκπομπή με θέματα υγείας. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως, εδώ στην έκθεση και σήμερα και αύριο και σας καλούμε όλους τώρα λίγο πριν το κλείσιμο αυτής της μαραθώνιας μετάδοσης, εδώ θα είμαστε και σήμερα και αύριο να σας καλέσουμε και εσάς να δώσετε παρόν, να παρευρεθείτε, γιατί είναι μια πολύ σημαντική και πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν ξέρω αν προλάβουμε μια τελευταία, αν έρθουν προς τα εδώ η Κατερίνα Σολομού, αν την προλάβουμε λίγο πριν το κλείσιμο, αλλιώς αν δεν την προλάβουμε σίγουρα θα έχουμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος ή στο pelop.gr ρεπορτάζ. Να κάνουμε μια τελευταία γύρα στα ειδησιογραφικά πρακτορία και ενώ πρέπει να ευχαριστήσω προσωπικά κιόλας τον Κώστα τον Κύρη για την τεχνική υποστήριξη, τον Κώστα τον Κύρη, τον Σπύρο τον Στεφανόπουλο, τον Διονύση τον Στεφανόπουλο για την πολύτιμη συνεισφορά του για να γίνει αυτή η μετάδοση και χθες και σήμερα, και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες μεταδόσεις για να είμαστε και εμείς παρόντες σε όλα τα σημαντικά γεγονότα όπως αυτή η έκθεση που είναι σε εξέλιξη τώρα στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας.

0: Βλέπω και οι οικογένειες εδώ να έρχονται, είναι πολύ ωραίες εικόνες, μικρά παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες. Μια βόλτα στο κέντρο της Πάτρας και τσουπ από κάτω ακριβώς, από τις γραμμές, εκεί στο σταθμό. Λοιπόν, έρχεται η Κατερίνα Ισολομού, οπότε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα θα την ακούσουμε λοιπόν. Την κυρία Σολομού, καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα. Το Πασόκ είναι εδώ πάντως.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, το Πασόκ είναι παντού. Το Πασόκ είναι έτοιμο για τη μεγάλη εκλογική μάχη που θα φέρει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Για να πούμε και κάτι για να μας ακούσει ο κόσμος. Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα σήμερα εδώ με τους αγαπημένους μου φίλους, τον Γιώργο Παπαχρυσόπουλο και τον Γιώργο τον Καρβουνιάρη. Πραγματικά αυτή η έκθεση με εντυπωσίασε, είναι η πρώτη έκθεση αγροτική και θα πρέπει να συγχαρούμε την προσπάθεια του επιμελητηρίου για όλο αυτό το υπέροχο, λιτό, κόσμιο στήσιμο. Πρέπει να στηρίξουμε προϊόντα τοπικά, προϊόντα της Αχαΐας. Είμαστε ένας πλούσιος τόπος, ένας τόπος που παράγει εξαιρετικά προϊόντα που εξάγονται στο εξωτερικό υψηλής αξίας και πρέπει εμείς όλοι να στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Γιατί αυτό φυσικά θα μας βοηθήσει.
0: Οπότε είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
1: Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και πρέπει να συγχαρώ το επιμελητήριο για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που συνδιοργανώθηκε μαζί με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Και ένα σύντομο σχόλιο πριν πάω σε διαφημίσεις για τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Κοιτάξτε,
0: το Πασόκ δεν έχει μιλήσει ακόμα.
1: Το Πασόκ θα μιλήσει την ώρα της κάλπης. Δεν μας πτωεί τίποτα. Εμείς πάμε μπροστά με το πρόγραμμά μας, με σύνεση, αξιοπιστία, σοβαρότητα. Καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Είμαστε ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα και είμαστε ένα κόμμα που διαθέτει το κατάλληλο πρόγραμμα για να αλλάξουμε το βιωτικό επίπεδο της χώρας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Κυρίαρχη είναι η ακρίβεια που υπάρχει, που ταλανίζει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Χαμηλή μισθή, χαμηλή αγοραστική αξία και πέρα από το ότι έχει καταπατηθεί το κράτος δικαίου και έχει απαξιωθεί. Άρα εμείς λέμε για ένα καλύτερο αύριο. Το μοναδικό κόμμα που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή είναι το Πασόκ. Στήριξη όλων.
0: Κυρία Σολομού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Κατερίνα Σολομού. Είπαμε, συνοδεύεται και από τον Γιώργο Καρβουνιάρη, καλό φίλο συνάδελφο. Η ώρα είναι μία. Θα κλείσουμε εδώ. Να δώσω τη σκυτάλη στον Διονύση Στεφανόπουλο, γιατί ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Ιωρόκου και του Βασίλη Καψαμπέλη. Καλό όλους σας να έρθετε εδώ στην έκθεση την αγροδιατροφική του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο Παλαιό Λιμάνι. Να έρθετε όλοι, αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ τον Κώστα Γκύρη, τον Διονύση Στεφανόπουλο, τον Σπύρο Στεφανόπουλο, όλους όσους βοήθησαν για αυτή τη μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. It's a beautiful day. Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υποβολή.

Θα ακουστεί πολύ αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, Διονύση μου? Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα από τον Πελοποννησός FM και τους 103,9. Είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, Σάββατο. Οι περισσότεροι από εσάς πάτε παραλία για ένα μπανάκι. Έχουμε ξεκινήσει έτσι με θερμοκρασίες πολύ καλές και αρχίζουν και γίνονται και λίγο ενοχλητικές κάποιες στιγμές. Ζεσθενόμαστε αρκετά, αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι, αυτό είναι. Και θα συνεχίσουμε όμορφα. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Σκιωρόκου και βέβαια στις μουσικές επιλογές ο Διονύσης Στεφανόπουλος.

0: Λείπει και ο Βασίλης ο Καψαμπελής για να χορεύουμε εδώ, εντάξει. Αλλά εμείς τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο είμαστε καλά, είναι δροσερά, ο Διονύσης έχει φροντίσει γι' αυτό. Είναι μια ώρα δύσκολη για όσους είναι έξω, αλλά να πάτε παραλία και να κάνετε τα μπανάκια σας για να δροσιστείτε.
1: Και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω, αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ.
0: Να θυμίσουμε όμως ποιοι είναι κοντά μας σε αυτήν την εκπομπή και την στηρίζουν. Art of Beauty Clinic, η Ρόμ Πολυτεχνείου 92 στην Πάτρα. Είναι η κλινική αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής. Εκεί η αισθητική, η επιστήμη και η τέχνη γίνονται ένα. Και βέβαια πάντα με την υπογραφή του πλαστικού χειρουργού Δημήτρη Αντωνόπουλου. Μαζί μας βέβαια και η Ακούστικα Μέντικα, το κέντρο ακοής στην Πάτρα, βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη 37. Μπορείτε να πάτε για δωρεάν αξιολόγηση ακοής και

δωρεάν δοκιμή ακουστικών βαρικοΐας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μάλιστα θα μιλήσουμε για το αόρατο ακουστικό βαρικοΐας, ένα καινούριο ακουστικό, το Oticon Zeal, και η κυρία Νηφόρα, η κυρία Χριστίνα Νηφόρα, που είναι υπεύθυνη εδώ στην Πάτρα της Ακουστικά Μέντικα και του Κέντρου Ακοής, θα είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες για αυτό το πολύ εξελιγμένο μοντέλο ακουστικού βαρικοΐας.

Ένα θέμα που απασχόλησε, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα όλους μας σε αυτήν τη χώρα ήταν μία ακόμα γυναικοκτονία, η πέμπτη κατά σειρά που σημειώθηκε στην Καλαμάτα, όταν ένας άνδρας 41 ετών σκότωσε την γυναίκα του, μία 39χρονη γυναίκα. Δύο παιδάκια κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο όταν έγινε το ιδεχθές αυτό έγκλημα, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο. Θέλουμε να δούμε το προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν σε κάποια τέτοια πράξη που δεν μπορεί κανείς να την ονομάσει, να πει πόσο φρικτή είναι, με την κυρία Ζάγκα Μαρία, την ψυχολόγο, την οποία θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα θα συζητήσουμε. Σε λίγο λοιπόν αυτό το θέμα, για να δούμε ποιο είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία.

0: Έχουμε ήδη την κυρία Ζάγκα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα, που είστε σήμερα κοντά μας. Λόγω της δουλειάς σας ως ψυχολόγος έχετε να μας πείτε πολλά πράγματα, πιστεύουμε, για το θέμα που έχει προκύψει τελευταία με την πέμπτη γυναικοκτονία. Δυστυχώς, όλο αυτό τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί. Δεν υπάρχει μήνας που να μην έχουμε μία γυναικοκτονία. Κάπου έτσι έχουμε φτάσει, μπορεί και περισσότερες κάποιες φορές.
1: Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς που μας δίνετε την ευκαιρία να έτσι μάθουμε πληροφορίες.
1: Βεβαίως. Πρέπει να πούμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές γυναικοκτονίες και αυτό είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Δυστυχώς, μετά από τα μνημόνια που άρχισε όλη αυτή η πίεση η οικονομική και ιδίως μετά τον κορονοϊό, έχει βγει στην ατμόσφαιρα μία ένταση, μία επιθετικότητα και δημιουργήθηκε περισσότερο στα ζευγάρια εκεί όπου υπήρχε πρόβλημα. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν υπάρχει και οικονομικό πρόβλημα, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, στις ανθρώπινες σχέσεις, πώς μπορούμε να βρούμε άκρη όταν τον κυριότερο λόγο τον παίζουν τα στερεότυπα που κουβαλάμε. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει οι άντρες και οι γυναίκες με κάποιες ιδέες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και αυτά είναι τα στερεότυπα. Τι σημαίνει άντρας, τι σημαίνει γυναίκα, τι σημαίνει σχέση άνδρα-γυναίκα. Ορισμένοι άντρες βλέπουν το ρόλο τους ακόμα σαν το ρόλο της εξουσίας και δεν δέχονται με κανέναν τρόπο το όχι της γυναίκας. Όταν δηλαδή η γυναίκα πει μέχρι εδώ, φτάνει, δεν θέλω άλλο, θέλω να χωρίσουμε, τότε πολλές φορές αυτό το όχι δεν γίνεται δεκτό.
0: Νιώθουν τώρα, ότι είναι κτήμα τους οι γυναίκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι όμως στερεότυπα αυτά. Να μην κοροϊδευόμαστε. Περνάνε από γενιές σε γενιές και θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει μία εκπαίδευση των ανθρώπων να δούνε τι σημαίνει άνθρωπος, γιατί μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και η γυναίκα έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει ο άντρας. Μην ξεχνάτε από την εποχή που με τις σουφραζέτες το 1857 που άρχισαν οι επαναστάσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για τα δικαιώματα της γυναίκας, το δικαίωμα ψήφου, δεν έχει σταματήσει ο αγώνας. Και σωστά, δεν θα σταματήσει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και γι' αυτό πάντοτε λέω, έχει σημασία. Πολλές φορές εμείς οι γυναίκες λέμε στα παιδιά μας, μην κοιτάς εμένα, προχώρα τη ζωή σου, παίρνα καλά. Αυτό δεν πιάνει. Τα παιδιά μας κοιτάνε πάντοτε τι κάνουμε και ό,τι, όχι ό,τι λέμε. Άρα λοιπόν, όταν το παιδί βλέπει μια μητέρα η οποία κακοποιείται και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει βία, η βία πρέπει να ξέρετε ανακυκλώνεται. Αν λοιπόν είναι ένα παιδί που ταυτίζεται με τη μάνα, αγόρι κορίτσι, θα μεγαλώσει στο ρόλο του θύματος και θα βρει έναν άνθρωπο που θα την κακοποιεί. Και λέμε πολλές φορές, αυτή η κοπέλα
0: πώς τον έχετε
1: από ένα
0: αυτό.
1: Σπίτι. Όχι, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές θέμα. Γιατί εγώ από το 2010, σαν πρόεδρος της ισότητας, δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω γύρω από αυτά τα θέματα. Και το 2015 και το 2018 ήμουνα πρέσβυρα της Ελλάδος. Πήγα στις Βρυξέλλες και μίλησα για τη βία. Εκεί με είχαν ερωτήσει, και τι κάνετε κυρία Ζάγκα εκεί, πώς βοηθάτε, και ξέρετε τι είχα πει, μέσα από τις ομάδες, μέσα από τις ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης μπορούμε να βοηθήσουμε. Λέμε στη γυναίκα ξαφνικά, ξέρεις, δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη.
0: Το θέμα είναι να φτάσει γυναίκα, βέβαια, κάποια γυναίκα σε μια τέτοια ομάδα, να πάει σε έναν ψυχολόγο, να μιλήσει σε κάποιο δικό της άνθρωπο.
1: Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές δεν πάνε για αυτό το θέμα. Θα σας το πω, η εμπειρία μου είναι, έρχονται και παρακολουθούν. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις όμως ότι
0: κάτι
1: ο άνθρωπος
0: συμβαίνει.
1: Αυτός
0: mm-hmm.
1: από τα μάτια, mm-hmm. από το πρόσωπο έχει θέμα, έχει τραύμα, το οποίο δεν θέλει να το εκθέσει. Και σιγά σιγά όταν αποκτά εμπιστοσύνη μπορεί να ανοιχτεί και να μιλήσει και μπορεί να εκτεθεί κατηδίαν, γιατί όταν το λένε στην ομάδα κατευθείαν θέλει πάρα πολύ δύναμη να πεις ναι, εγώ κακοποιούμε. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι τα παιδιά που βλέπουν τη μαμά τους να κακοποιείται μπορεί να διαλέξουν το ρόλο του θύματος, να ταυτιστούν, και όταν μεγαλώσουν να παντρευτούν έναν άντρα στο ίδιο μοντέλο που ήταν και ο πατέρας, και λένε οι άλλοι, μα καλά αυτό το παιδί χαζό είναι. Mm-hmm. Τόσο ξύλο έτρωγε η μάνα του, μεγάλωσε σε βία, δεν έβλεπε. Γιατί το παιδί αυτό έχει μεγαλώσει σε τέτοιο περιβάλλον, δεν ξέρει τι πάει να πει αγάπη, δεν ξέρει τι πάει να πει σεβασμός, και νομίζει ότι αυτός είναι ο τρόπος της αγάπης. Έχει Μάλιστα. γίνει ένα πείραμα mm-hmm. στην ψυχιατρική, mm-hmm. όπου βρήκαν μια κοπέλα κακοποιημένη. Την πήρανε λοιπόν, της είπανε θα μείνεις σε ένα δωμάτιο, θα έχει ένα τζάμι, θα περάσουν 10 άντρες και θα δεις ποιον νομίζεις ότι θα διάλεγες σαν σύντροφός. Yeah. Κοίταξε λοιπόν και διάλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βιαστής. Το πείραμα αυτό έγινε 3 φορές και τις 3 φορές διάλεγε έναν βιαστή, έναν άνθρωπο βίο. Γιατί αυτό το μοντέλο mm-hmm. ήξερε. Μπορεί τώρα αυτό mm-hmm. το πλάσμα να μην ταυτιστεί με το θύμα, προσέξτε, και για να προλάβει την κακοποίησή του στο μέλλον
0: να γίνει κακοποιητής, ταυτίζεται
1: με το θήτη.
0: Μάλιστα. Άρα
1: οπότε
0: να γίνει...
1: τι βρίσκει, mm-hmm. βρίσκει έναν άνθρωπο τον οποίο τον κακοποιεί mm-hmm. για mm-hmm. να προλάβει την κακοποίησή του. Άρα λοιπόν
0: άρα
1: είναι
0: δύο δρόμους έχει. Αν δεν δουλευτεί ένα παιδί, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν ένα παιδί που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καταλαβαίνουμε ότι αν δεν δουλέψει αυτό το τραύμα,
1: ναι.
0: ή θα
1: Σωστά.
0: πάρει τη μία πλευρά συνήθως ή την άλλη.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται κάποιος μεγάλος και φωτισμένος ενήλικας να το πάρει και να του πούμε, έλα παιδί μου να πάμε σε έναν ειδικό, να δουλέψεις, να πεις αυτό το οποίο βιώνεις, αυτό το οποίο φοβάσαι. Εγώ έβλεπα στις ομάδες και βλέπω, γιατί ακόμα κάνω, γυναίκες οι οποίες είναι, δεν έχει χρώμα η κακοποίηση, δεν είναι φτωχιά,
0: ναι,
1: η πλούσια,
0: αυτό ήθελα να συζητήσουμε,
1: τα ταλαιπωρηθεί, μορφωμένη ή αμόρφωτη. Εγώ είχα ανθρώπους με πολύ μορφωμένους, με πολλά λεφτά, και την έβλεπες και είχε τη μελανιά και εγώ την καταλάβαινα και έλεγα πού το έπαθες αυτό. Έπεσα από τη σκάλα, χτύπησα, και μετά από πολύ πολύ δουλειά έλεγε, ξέρεις, και το να τη βλέπεις την κυρία αυτή να βγαίνει αγκαζέμεντος το σύντροφο, mm-hmm. ως αν να είναι το πιο αγαπημένο,
0: το πιο ευτυχισμένο ζευγάρι, ναι.
1: Και να, μόλις κλείνει η πόρτα, να πέφτει ξύλο.
0: Αυτό,
1: άρα λοιπόν,
0: κάνει
1: θέλει
0: εντύπωση.
1: Πάρα πολύ δουλειά,
0: ναι.
1: Πολύ δουλειά. Και αυτό που λέμε τελευταία, ακούς κάτι, γείτονας είσαι, φωνάζουν, τσακώνονται, πάρε τηλέφωνο, δεν είναι κουτσομπολιό, και πες ανώνυμα, μένω στην τάδε πολυκατοικία, ακούω φωνές. Εγώ αυτό το πράγμα το βιώσαμε στην πολυκατοικία μας. Mm-hmm. Υπήρχε ένα ζευγάρι το οποίο φαινότανε, υπήρχαν στοιχεία. Μια μέρα λοιπόν εγώ έλειπα, όταν ήρθα μετά από λίγο ήρθε το 100. Mm-hmm. Έμαθα ότι το είχαν καλέσει γιατί αυτή η κοπέλα τρώγε ξύλο και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, σώστε με. Όταν πήγε το 100 δεν άνοιγε η πόρτα. Μετά από πολλά αυτός βγήκε και λέει, τι θέλετε, μας καλέσανε γιατί κακοποιείτε τη σύντροφο. Όχι, λέτε ψέματα. Mm-hmm. Και όταν βγήκε αυτή, ήταν μαζεμένη και είπε, όχι, με καλά. Mm-hmm. Δεν το κατέθεσε. Έφυγε. Το 100 όμως ήξερε ότι εδώ κάτι έπαιζε. Mm-hmm. Εγώ την είδα μετά από 2-3 μέρες στον δρόμο, του λέω, εδώ. Γιατί φοβήθηκες, με κοίταξε καλά-καλά. Με ένα βλέμμα, τι να σας πω.
0: Τρομαγμένο ακριβώς.
1: Τρόμου,
0: ναι.
1: Τρόμου, όχι μόνο φόβο, τρόμου. Mm. Και μου λέει, μα, λέω, δεν έχει μα, πρόσεξε. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κοντά σου θέλανε να σε βοηθήσουν.
0: Σωστά.
1: Και ανταποκρίθηκαν στο έγκλημα της βοήθειας. Mm. Άρα ήρθανε και είπανε, πηγαίνετε να βοηθήσετε. Τώρα ξαναφάς ξύλο, κανένας δεν θα ανταποκριθεί. Σου αξίζει κακοποίηση. Ξέρετε, είναι τέτοια συμπεριφορά του θήτη ώστε προκαλεί το συνέστημα στο θύμα. Mm-hmm. Είδες τι μου έκανες. Με προκάλεσες. Δεν σου είπα μη μου φωνάζεις. Δεν σου είπα μη βγαίνεις. Δεν σου είπα να μη μιλάς έτσι.
0: Σαν να φταίει και από πάνω δηλαδή.
1: Ακριβώς, και δημιουργεί ενοχές στο θύμα. Και μπορεί μετά να πάρει και λουλούδια, να φέρει γλυκά, να ζητάει συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Και μετά από λίγο καιρό πάλι ο κύκλος αρχίζει. Αυτή η περίπτωση που είχα εγώ το κατάλαβε η κοπέλα και μου είπε: θέλω βοήθεια, θα έρθω σε εσάς. Όχι, λέω, σε μένα δεν θα έρθεις, γιατί μένουμε στην ίδια πολυκατοικία, δεν θα είσαι ασφαλής, το καταλαβαίνω. Να βρούμε έναν ξένο ειδικό. Και πράγματι πήγε, ζήτησε βοήθεια και τον πέταξε έξω.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γυναίκες, φοβούνται να εκφράσουν,
1: πάρα
0: όπως
1: πολύ.
0: Είπαμε.
1: Τρέμουνε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι φοβισμένες. Φοβούνται πρώτα για την εξωτερική εικόνα που υπάρχει προς τα έξω. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο θήτης πρέπει να ντρέπεται και να φοβάται.
0: Κανονικά δεν πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό, αλλά για τη να φοβούνται για τη ζωή τους. Γιατί μετά μπορεί να φτάσουν σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Δηλαδή, όσο περίεργο, δεν καταλαβαίνουν ότι βάζουν μπροστά το εξωτερικό πρέπει, την εξωτερική εικόνα, και όχι την ίδια τους τη ζωή. Σήκωσε χαστούκι, το πρώτο χαστούκι που έφαγες, σήκω, κατήγγειλέ το, κατευθείαν. Δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Μετά τι κάνουν οι θύτες, απομονώνουν το θύμα από το οικείο περιβάλλον.
0: Ναι. Για να μην έχουν σε ποιον να το πούνε, για να μην έχουν να ζητήσουν βοήθεια.
1: Απομόνωση, πλήρη. Και μετά δεν υπάρχει μόνο η σωματική κακοποίηση που φαίνονται τα σημάδια. Είναι η λεκτική, ζώων, βλάκα, πώς είσαι έτσι. Είναι η συναισθηματική, είναι η οικονομική, η σεξουαλική. Έχει πολλά πρόσωπα η βία. Άρα λοιπόν, εγώ όταν φωνάζω και λέω, πρέπει να αρχίσει αυτό από τα παιδιά μας στα σχολεία. Τι πάει να πει ένας ψυχολόγος μια φορά την εβδομάδα? Τίποτα δεν κάνει.
0: Και όχι μόνο αυτό, άκουσα χθες σε μια εκδήλωση για την κακοποίηση των παιδιών που έτσι συμμετείχαμε εδώ στην Πάτρα, ότι για να πάει κάποιο παιδάκι στον ψυχολόγο, μετά την πρώτη φορά να ζητήσει δηλαδή να πάει στο σχολείο, στον σχολικό ψυχολόγο, πρέπει να συνενέσει ο γονιός. Κάτι που σημαίνει ότι ξέρει ο γονιός, και στην περίπτωση που και το παιδί έχει κακοποιηθεί ή κακοποιείται η μαμά του, π.χ. δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τη μαμά του ούτε τον εαυτό του, γιατί θα πρέπει να υπάρχει συνένεση των
1: πολύ
0: γονιών.
1: Ωραία το λέτε, ακριβώς. Εγώ το έχω βιώσει, γιατί 19 χρόνια που ήμουν δημοτική σύμβουλος, μετά πολιτεύτηκα στο παλιό Φάληρο, στο Δήμο, ήμουνα ενεργή από την πρώτη στιγμή. Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης στα πολιτιστικά μας, για άντρες και για γυναίκες, και ομάδες γονέων στα σχολεία. Πέρσι λοιπόν το 25 μου ζήτησε ένα γυμνάσιο εδώ στο Παλαιοφάλιρο βοήθεια. Μου είπανε: κυρία Ζάγκα, ελάτε να μας βοηθήσετε, παρακαλώ πολύ. Σαν ψυχολόγος έχουμε bullying, πάρα πολύ μεγάλο bullying. Βγάζουν μαχαίρια, δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά και δεν έχουμε ψυχολόγο. Πήγα λοιπόν και δούλεψα με όλο το γυμνάσιο, με κάθε τμήμα. Ήτανε 3 τμήματα, 3, 6, 9. 9 τάξεις δηλαδή. Τους πήρα ένα-ένα προσωπικά. Ξέρετε τι έγινε? Πηγαίναν μετά οι γονείς και λέγανε: ποια είναι αυτή η ψυχολόγος που λέει στα παιδιά μας?
0: Ναι, γιατί φοβόντουσαν μήπως υπάρχουν παιδιά που θα σας πούνε τι περνούσαν.
1: Φοβούνται μήπως βγει το πρόβλημα, μήπως εκτεθούν. Και οι δεν καταλαβαίνουν
0: λοιπόν
1: τα παιδιά τους ότι είναι δυστυχισμένα. Και ξέρετε ποια παιδιά μου έκανε εντύπωση, ανταποκρίθηκαν αμέσως στη βοήθεια αυτή? Οι θήτες. Ήταν πρώτος ένας θήτης με πολύ μεγάλο όνομα στο σχολείο, ένας μάγκας, που μου είπε: μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρία? Λέω: βεβαίως. Γιατί οι γονείς μας δεν μας βάζουν όρια?
0: Φοβερό.
1: Όταν το άκουσα εδώ, λέω: Παναγία μου, αυτό είναι θαύμα. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Τα όρια. Μπερδεύουμε, δεν υπάρχουν όρια, ότι μέχρι εδώ μπορείς να έρθεις, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να μπεις στον προσωπικό χώρο του άλλου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν όμως το παιδί είναι 18-20.
0: Ή και στη γυναίκα σου, για να γυρίσουμε και στο θέμα με τις γυναικοκτονίες. Δεν μπορείς, πρέπει να επιτρέπεις τον άλλον, όχι να επιτρέπεις. Είναι αυτονόητο ότι ένα ζευγάρι, τα όρια του ενός φτάνουν μέχρι εκεί που δεν ενοχλούνται τα όρια του άλλου. Υπάρχει, είναι δύο άνθρωποι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να ξέρετε τα θύματα, όπως και ο θήτης, έχουν χαμηλό δίκτυο αυτοπεποίθησης. Η αυτοεκτίμηση είναι κάτω, πάτωμα. Ο θήτης βρίσκει και γίνεται αφέντης μέσα από την κακοποίηση του θύματος. Το δε θύμα αισθάνεται το αξίζει αυτό που παθαίνει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέμε
0: και
1: τώρα.
0: Και υπάρχει ο φόβος εντωμεταξύ που έχει δημιουργηθεί στη γυναίκα, την κάνει να νιώθει ότι δεν θα βρει κάπου να, έτσι, ασφάλεια. Δηλαδή ακόμα και στην αστυνομία, ακόμα και σε δομές. Φοβάται ότι αν τον καταγγείλει τον άλλον, αν φύγει για λίγο διάστημα, ο άλλος μπορεί να τον βρει, δηλαδή να τη βρει. Πρέπει
1: ότι
0: πια
1: δεν θα γλιτώσει.
0: Ναι, να εξαφανίζεται, ναι, το χάρτη.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, ποτέ δεν λέμε στο θήτη, εγώ θα φύγω. Όχι. Μαζεύουμε τα πράγματά μας, το λέω έτσι καθαρά, και την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε βρει που θα πάμε, έχουμε επικοινωνήσει. Βεβαίως. Πάμε, ο κάθε δήμος έχει κοινωνική πρόνοια. Πάμε λοιπόν στην κοινωνική πρόνοια και λέμε το και το. Εγώ θέλω να φύγω. Κοινωνική πρόνοια θα επικοινωνήσει με ανάλογη δομή και θα τη στείλει εκεί με τα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε λοιπόν αναγγελία ότι εγώ θα φύγω. Τα μαζεύουμε τα πράγματα, έχουμε ένα βαλιτσάκι κάπου κρυμμένο και την κάνουμε. Αυτό που λέμε ότι πολλές φορές κάθονται οι γυναίκες γιατί φοβούνται τη συνέπεια η οποία μπορεί να είναι ότι άμα κάνεις θα σου πάρω τα παιδιά και τα δεις τα πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους πάρει τα παιδιά. Δεν μπορεί να τους πάρει τα παιδιά. Θα τους πάρει τα παιδιά μόνο αν την κρίνουν ακατάλληλη. Εδώ πρόκειται για έναν άνθρωπο, προσέξτε, ο οποίος κάνει ό,τι κάνει και μετά το πέφτει και τρελός.
0: Ναι.
1: Ψάξτε το χάρτη των θητών, οι οποίοι μετά το παίζουν ότι έχουν διαταραχή. Αγαπητέ μου, αν έχεις διαταραχή, να πας στον ψυχίατρο,
0: πριν
1: κάνεις το κακό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Τι κάνουν, μας δουλεύουνε. Για να φύγει λοιπόν αυτό, εγώ το λέω ξεκάθαρα.
0: Είναι κακοί άνθρωποι που είπε μια ψυχολόγος φίλη. Είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το κάνει ένας καλός άνθρωπος αυτό. Δεν σηκώνει το χέρι.
1: Οι περισσότεροι, ακούστε με, οι περισσότεροι έχουν μεγαλώσει σε κλίμα βίας. Οι περισσότεροι. Μετά, είναι τι μηνύματα παίρνεις στη διαδρομή της ζωής σου. Ένας άνθρωπος που μεγαλώνει, άντρας ή γυναίκα, για να έχει το ανήκει, προσέξτε, εάν το βρίσκει με το θετικό τρόπο, δεν έχει πρόβλημα. Οι άνθρωποι, τα παιδιά, να ξεκινήσω από τη ρίζα, που δεν έχουν το ανήκειν και ψάχνονται, θα το βρουν το ανήκειν με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή, θα πάνε σε ομάδες, θα γίνουν ταΐδες, θα μαζέψουν θύματα, θα κάνουν τις συμμορίες, οι παιδικές συμμορίες που λέμε, 13χρονα που σκοτώνονται. Για να βγάλουν ένα like. Αυτά τι είναι, παιδιά που πατάνε στα πόδια τους? Όχι. Αλλά από πού έρχονται? Από σπίτια που υπάρχει βία. Μην κρυβόμαστε πια πίσω από το δάχτυλό μας. Πηγαίνετε στο ειδικό. Δεν θέλετε ψυχολόγο, σύμβουλο ψυχικής υγείας, κοινωνικό λειτουργό. Παλιά τι υπήρχε? Υπήρχε ο πνευματικός.
0: Ακόμα εκεί αυτό σκεφτόμουν. Ακόμα και σε αυτόν. Στον πνευματικό μας. Ας αναζητήσουμε βοήθεια και να μην έχουμε, θα βρούμε ένα πνευματικό να μας στηρίξει.
1: Μα για όνομα της Παναγίας.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Θα πας στο Δήμο, θα πας στην αστυνομία. Η αστυνομία, προσέξτε, η δικιά μας η γενιά μεγάλωσε με το φόβο της αστυνομίας. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου δεν το έλεγε αυτό, δόξα τω Θεώ. Άκουγα άλλα παιδάκια όμως που έλεγε η μαμά τους, φάει το φαγητό σου, γιατί αν δεν το φας ή δεν είσαι καλό παιδί, θα φωνάξω την αστυνομία.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Άρα τι είναι η αστυνομία? Είναι ο τιμωρός.
0: Ακριβώς.
1: Όχι. Μαθαίνουμε τώρα, αλλά και η αστυνομία εκπαιδεύεται, γιατί έχει πολλούς αστυνομικούς με ικανότητες ψυχολόγου για να μπορούν να μπαίνουν στα παπούτσια του θύματος, όπου είναι κοντά. Αλλάζει και η νοοτροπία. Γιατί παλιά η αστυνομία είχε μια βία. Μην λέμε ψέματα τώρα. Έτσι, ιδίως η χωροφυλακή. Αλλάξαν όμως. Η αστυνομία είναι προς τη γυναίκα, προς τον άνθρωπο. Και όσοι δεν είναι ακόμα, να αλλάξουν νοοτροπία, να αλλάξουν μυαλά. Εγώ πιστεύω, από το να βγάζουμε τα γεγονότα και να τα λέμε, πιο καλά να κάνουμε ομιλίες, να κάνουμε ομιλίες
0: ενημερωτικές,
1: σε ομάδα δηλαδή, να συζητάμε,
0: ναι, επίσης,
1: να ανταλλάσσουμε απόψεις,
0: ναι,
1: να λέει ο καθένας αυτό που έχει, να το μοιράζεται. Από τη στιγμή που θα πεις το φόβο σου, γίνεται μικρότερος, αποχρωματίζεται και σου λέει άλλος, βρε παιδί μου, τι
0: είμαστε
1: φοβάσαι,
0: εδώ, είμαστε
1: ότι
0: εδώ,
1: θα εκτεθεί.
0: Κοντά σου, π.χ. υπάρχουν,
1: ναι,
0: και άνθρωποι που θα σου πούνε εκείνη την ώρα αυτό.
1: Σου. Πολύ σημαντικό. Αλλά να θυμάστε ότι ο θήτης πάντοτε θέλει να απομονώνει το θύμα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντοτε. Για να είναι αδύναμο. Γι' αυτό όταν βλέπω ανθρώπους όπου λες, θα έρθει ο άντρας μου να με πάρει, ο άντρας μου θα πληρώσει, θα κάνει, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έλεγχος στη μέση.
0: Mm-hmm.
1: Κανένας που αγαπάει δεν ελέγχει. Πού είναι η ισοτιμία, πού είναι ο σεβασμός. Αξίες οι οποίες πρέπει να τις περάσουμε στα παιδιά μας την ώρα που τα συλλάσσουμε, να περάσουν και αυτά. Πώς όμως θα τα πούμε όταν εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, όταν εμείς δεν λέμε αξίζω, έτσι όπως είμαι αξίζω, γιατί είμαι μία και μοναδική και δεν υπάρχει δεύτερη σαν και εμένα. Αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους και πρέπει όλοι να ενωθούμε. Η ισότητα δεν έχει χρώμα.
0: Σωστή.
1: Δεν έχει χρώμα. Όλοι μαζί να δώσουμε τα χέρια, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που υποφέρουν. 2026 υπάρχουν γυναίκες που δεν τολμούν να βγουν έξω, δεν τολμούν να εκφραστούν, ή άμα μιλάνε τις κόβει ο άλλος, βλάκα πως μιλάς έτσι, μιλάει,
0: ναι,
1: ο έξυπνος,
0: ναι.
1: Καλάβατε. Αλλά
0: είστε
1: όλοι
0: ποταμός εξαιρετική, μπορώ να πω, και νομίζω ότι μάθαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ,
0: και
1: πραγματικά
0: βέβαια,
1: χαίρομαι.
0: Θα συζητήσουμε και άλλες φορές και
1: βεβαίως,
0: θέματα.
1: Χαίρομαι να τα λέμε συχνά
0: και για τα
1: με
0: παιδιά
1: ό,τι θέμα
0: κλπ. Και βέβαια,
1: να είστε καλά,
0: σας
1: να
0: γνωρίζουν
1: καλά
0: οι περισσότεροι και από τον άλλο σας ρόλο και από την ενασχόλησή σας με την πολιτική, αλλά και με την σχέση σας.
1: Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να σας πω ότι η μέρα της μητέρας φέτος, σαν ισότητα, τη γιορτάσαμε πώς, κάναμε μια συνέργεια ισότητα, εμείς σαν ψυχολόγοι, με την Ιωάννα την Παρασκευά, τη γλύπτρια με τις κούκλες της βίας. Έκανα πολύ μεγάλη δουλειά με όλα τα σχολεία του Φαλίου, δημοτικά, γυμνάσια, ηλικία. Ήρθανε 500, γύρω στα 500 παιδιά κάτω στο Δημαρχείο, όπου με ομάδες σιγά σιγά βλέπανε τις κούκλες, προσέξτε, της βίας, τους μιλάγαμε και μετά ζωγραφίσανε. Ξέρετε τι βγήκε, τι υλικό. Φοβερό. Επειδή έχω κάνει καστική ψυχοθεραπεία, μέσα από τις ζωγραφιές βγάζουμε αυτό που δεν τολμούμε να το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τέλεια.
1: Πάνω από όλα η ψυχή. Ψυχή.
0: Μάλιστα.
1: Του ανθρώπου.
0: Η ψυχή, γιατί υποφέρει, η ψυχή υποφέρει και το σώμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Πολύ
0: να
1: για
0: είστε
1: την
0: καλά.
1: Τιμή που μου κάνατε, να είμαι κοντά σας και είμαι πάντα ανοιχτή. Όποια ώρα με
0: ευχαριστώ.
1: Καλέσετε, να ανοίξουμε όποιο θέλετε θέμα. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη.
2: Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.

Αυτός το είχε πρωτοπεί αυτό, ε? Νομίζω πως όχι, δεν θυμάμαι, λες να είναι remake, δεν ξέρω, θα το ψάξω. Μάλιστα, με μαζονάκι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Υγείας Θέματα, έτσι για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, γιατί ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα, αρκετά σοβαρά και πράγματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, που μιλήσαμε για τις γυναικοκτονίες και το προφίλ των δραστών αλλά και των θυμάτων αυτών των καταστάσεων. Από την κυρία Μαρία Ζάγκα θα πούμε τώρα για κάτι τελείως διαφορετικό. Η Ακούστικα Μέντικα είναι η εταιρεία που μας στηρίζει σε αυτήν την εκπομπή. Υπάρχει το κέντρο ακοής εδώ στην Πάτρα, στην οδό Δημητρίου Γούναρη 37, και θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Χριστίνα Νηφόρα, η οποία είναι ειδικός ακοπροθετιστής, έτσι λέγεται, γιατί είναι πρόθεση προφανώς, έτσι, Διονύση μου. Λοιπόν, για να δούμε τα νέα, ένα νέο ακουστικό βαρικοΐας που είναι τελευταίας τεχνολογίας και έχει κάποιες εξαιρετικές δυνατότητες, για τις οποίες θα μας μιλήσει σε λίγο η κυρία Νηφόρα. Όντως Βοσκόπουλος, είδες? Καλά το θυμάμαι εγώ, γιατί είναι της κλάσεώς μου αυτό. Τώρα το κάνω μαζονάκης. Έτσι είναι, Διονύση μου. Διονύση Στεφανόπουλος στην ηχοληψία και υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, βέβαια, κυρίες και κύριοι. Και είναι ο συνένοχος, να ξέρετε, του Βασίλη του Καψαμπέλη, που όταν είναι και αυτό στο στούντιο, η εκπομπή Υγείας Θέματα γίνεται μουσικοχορευτική, θα σας έλεγα.

0: Είναι ήδη λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Χριστίνα Νηφόρα, είναι ειδικός ακουοπροθετητής του κέντρου ακοής της Ακούστικα Μέντικα στην Πάτρα. Να υπενθυμίσω ότι βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη 37, το κέντρο ακοής της Ακούστικα Μέντικα, κυρίες και κύριοι. Οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι δίνει τη δυνατότητα και για δωρεάν αξιολόγηση ακοής, αλλά και για δωρεάν δοκιμή σε ακουστικά βαρικοείας. Και τώρα, όπως σας είπα και πριν, η κυρία Νηφόρα θα μας μιλήσει για ένα νέο ακουστικό βαρικοείας τελευταίας τεχνολογίας, αλλά μην πλατιάζω περισσότερο. Να την έτσι καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Σφαιρόκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε έτσι μαζί μας. Να δούμε λίγο το νέο ακουστικό βαρικοείας που μας προτείνετε και τι το κάνει διαφορετικό από τα υπόλοιπα ακουστικά.
1: Πολύ ωραία. Καταρχήν να αναφερθούμε ότι το ακουστικό για το οποίο συζητάμε είναι το Oticon Zeal.
0: Το έχω πει ήδη. Ωραιότατα, πείτε μου.
1: Ωραία. Αυτό που στην ουσία το κάνει διαφορετικό είναι ένας συνδυασμός τεσσάρων βασικών στοιχείων, το οποίο στην πραγματικότητα το διαφοροποιεί σε σχέση με τα υπόλοιπα ακουστικά, προσφέροντας έτσι στον χρήστη που το φοράει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία της ακοής του. Αρχικά είναι ο σχεδιασμός του, να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό ακουστικό, το οποίο είναι σχεδόν αθέατο όταν ο άλλος το φοράει, και επαναφορτιζόμενο. Επιπλέον η τεχνολογία που διαθέτει, εδώ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα που κινείται ο χρήστης. Και το τελευταίο είναι η συνδεσιμότητα, που μπορεί να συνδεθεί με κινητά τηλέφωνα και με άλλες συσκευές.
0: Αυτό είναι κάτι καινούριο, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, είναι κάτι τελείως καινούριο.
0: Τελείως καινούριο, άρα είναι αυτό που είπα πριν, τελευταίας τεχνολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τη δυνατότητα πια να προχωράμε τόσο πολύ και να κάνουμε τόσο ωραία πράγματα. Ένα τόσο διακριτικό ακουστικό μπορεί να έχει την ίδια απόδοση με τα κλασικά, αν μπορώ να τα πω έτσι, ακουστικά βαρικοείας, όπως τα είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ναι, εννοείται πως μπορεί να έχει την ίδια απόδοση. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι είναι ένα μικρό ακουστικό και διακριτικό δεν σημαίνει ότι στερεί κάπου. Αντίθετα, έχει μια πολύ εξελιγμένη τεχνολογία, όπως είπαμε, που διαχωρίζει στην πραγματικότητα τον θόρυβο από την ομιλία σε πολύ δύσκολα και απαιτητικά ακουστικά περιβάλλοντα. Έτσι λοιπόν ο χρήστης μπορεί να ακούσει πολύ άνετα μια ομιλία όταν βρίσκεται ιδιαίτερα σε αρκετό θόρυβο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το κάνει να έτσι είναι μια έξτρα δυνατότητα σε σχέση με τα παλιότερες τεχνολογίες ακουστικά.
1: Ναι, είναι μια δυνατότητα πραγματικά που σου δίνει να ακούσει ο χρήστης πάρα πολύ καλά μέσα σε διαφορετικά και πολύ έτσι, όπως είπαμε, απαιτητικά περιβάλλοντα. Βέβαια, εδώ να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες. Όπως είπαμε, είναι επαναφορτιζόμενο το ακουστικό, τα καινούργια τα ZEAL, όπου στην ουσία ξεχνάμε τις μπαταρίες, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε μπαταρία όπως ήταν κάποτε τα ακουστικά. Και επίσης έχει να κάνει και με τη συνδεσιμότητα, που και αυτή παίζει ρόλο, γιατί συνδέεται με το κινητό του χρήστη μέσω Bluetooth και έτσι μπορεί ο χρήστης να δέχεται κλήση, δηλαδή να συνομιλεί, και μπορεί κατευθείαν να ακούει μουσική μέσα στο ακουστικό του.
0: Αυτό είναι τέλειο. Έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς αυτό που κάνουν τα ακουστικά των τηλεφώνων, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Και είναι διπλή δηλαδή στην ουσία η χρήση. Μας βοηθάει και να ακούμε και να επικοινωνούμε με τους άλλους και να ακούμε και τη μουσική μας. Είναι υπέροχο, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς οι νέοι άνθρωποι όλοι χρησιμοποιούν ακουστικά. Όταν κάτι είναι και τόσο διακριτικό, νομίζω ότι βοηθάει, γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι ταμπού. Το παλιό αυτό το γνωστό, θυμάστε, ακουστικό. Εγώ τουλάχιστον όταν βλέπαμε ανθρώπους με ακουστικά και είχαν και την μπαταρία πίσω από το αυτί τους, και ήταν ενοχλητικό. Και αυτό μπορεί να οδηγούσε κάποιους ανθρώπους το να αφήνουν την ακοή τους να έχει μεγαλύτερη έκπτωση από το να πάνε να βάλουν ακουστικό, γιατί τους ενοχλούσε αυτή η εικόνα. Είναι έτσι?
1: Δυστυχώς, ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα αυτό. Το αισθητικό, ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο και είναι πάρα πολλοί που διστάζουν να φορέσουν ακουστικά ακόμα και στις μέρες μας. Και όπως είπατε και εσείς, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όσο το καθυστερεί κάποιος να δώσει λύση στην ακοή του, τόσο βλέπουμε πτώση σε αυτήν. Οπότε σήμερα καλό είναι και καλό είναι ο κόσμος να γνωρίζει ότι υπάρχουν αθέατες λύσεις όπου μπορούν να δώσουν αυτή τη λύση στα ζητήματα της ακοής του και να έχουν ένα πάρα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Τέλεια. Το Oticon Gel μπορεί κάποιος να το δοκιμάσει, να έρθει δηλαδή στην Πάτρα, στο κέντρο ακοής, στην Δημητρίου Γούναρη 37, να σας βρει ή να κάνει ένα τηλεφώνημα στο 2610-271-444 ώστε να κλείσει ένα ραντεβού και να έρθει.
1: Εννοείται, και αυτό εννοείται πως μπορεί να έρθει ο καθένας. Και μάλιστα, ξέρετε, κυρία Σιωρόκο, αυτό είναι και κάτι το οποίο εμείς στην Ακούστικα Μέντικα ενθαρρύνουμε γενικά τον κόσμο να το κάνει. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει ο καθένας να δοκιμάσει και να δει στην πράξη τη διαφορά. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να, στην ουσία να προγραμματίσει μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία και να κάνει μια αξιολόγηση της ακοής του, εννοείται χωρίς καμία δέσμευση, να τονίσουμε εδώ.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς το έχουμε δει την δουλειά σας και από τον πατέρα του συναδέλφου, του Βασίλη του Καψαμπέλη, που ήρθε και ο άνθρωπος, μετά μάλιστα κάναμε και πλάκα με τον Βασίλη, ότι έπρεπε πια να σταματήσουν να μιλάνε και να λένε πράγματα που δεν θέλανε να ακούσει ο μπαμπάς του, γιατί ήταν όλα τέλεια με την ακοή του. Και με, όπως είπατε, με τρόπους που είναι πάρα πολύ διακριτικοί και με ακουστικά που έχουν τέτοιες δυνατότητες όπως το καινούριο, το Oticon Zeal, που είναι αυτό που προβάλλουμε αυτή τη στιγμή και που θέλουμε να έτσι μάθει ο κόσμος για να βοηθηθεί.
1: Εννοείται. Απλά να προσθέσουμε εδώ ότι γενικά και η Ακούστικα Μέντικα βρίσκεται και σε άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και να προσθέσω και ότι υπάρχει και δωρεάν κατοίκον εξυπηρέτηση για ανθρώπους που εννοείται δεν μπορούν να μετακινηθούν.
0: Πάρα
1: και έτσι μπορούν
0: σημαντικό
1: να εξυπηρετηθούν και στο χώρο τους. Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα για ηλικιωμένους ανθρώπους, για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, για ανθρώπους που πιθανότατα να είναι λίγο εκτός πόλης, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν όπως λέτε, τους βοηθάτε με ένα ραντεβού που θα κλείσουν και θα πάτε στο χώρο τους να τους κάνετε αυτήν την δωρεάν δοκιμή σε ακουστικά, σωστά, και την αξιολόγηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νηφόρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και να, έτσι, να βοηθάτε τους ανθρώπους να ακούνε καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

και τα λοιπά και τα λοιπά, μάλιστα. Ωραία. Τραγούδια λοιπόν που μας ανεβάζουν, Διονύση μου, και μας διασκεδάζουν. Μέρα μεσημέρι είναι, καλοκαίρι είναι. Οι ρυθμοί έτσι πρέπει να είναι πιο χαρούμενοι. Μπορείτε να πιείτε και μια μπυρίτσα, είτε στη θάλασσα είτε στο σπίτι. Να χαλαρώσετε, βέβαια με την πύρα ζεσταίνεσαι πολύ έτσι. Και θες air condition ή κύμα και αεράκι. Καλό το καλοκαιράκι έχει ένα μείον. Εκτός από τη ζέστη έχει και τα κουνούπια, κυρίες και κύριοι. Και τα κουνούπια έχουν, δηλαδή μας κακοποιούν πάρα πολύ. Δεν μπορεί ένα τόσο μικρό έντομο να μας κάνει τέτοια ζημιά. Και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι μόνο ότι είναι ενοχλητικά, γιατί μπορεί να κοιμάσαι και να τα ακούς να περνάνε δίπλα από το αυτί σου και να κάνουν φασαρία και να σε ξυπνάνε ή να σε ενοχλούν. Αυτό το να σε τσιμπάνει και μετά να έχεις αυτή την έντονη φαγούρα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Βέβαια, έχουμε και το άλλο. Πίσω από τα κουνούπια έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, γιατί ο ΕΟΔΗ έχει ήδη εκδώσει οδηγίες, γιατί δυστυχώς δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή από 50 και πάνω. Διονύση, για μένα είναι αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, και για ανθρώπους που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας ή είναι ανοσοκατασταλμένοι κλπ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο και θα δούμε γιατί. Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, κυρίες και κύριοι, συστήνει να λαμβάνουμε μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια για να μειωθεί ο κίνδυνος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς παρουσιάζονται κρούσματα λίμωξης τέτοιας σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, και αυτή δυστυχώς είναι αρκετά μεγάλη στη χώρα μας. Δηλαδή θυμάμαι, Διονύση, μέχρι και τα Χριστούγεννα κάποιες φορές μπορεί να δεις ένα κουνούπι στον τοίχο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα ζεστός ο καιρός και τα κουνούπια παραμένουν. Το άσχημο είναι ότι από το 2010 έχουν χάσει τη ζωή τους 301 άνθρωποι, γιατί προσβλήθηκε το κεντρικό νευρικό του σύστημα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έπαθαν ή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Πάρα πολλοί από εμάς που μας τσιμπούν τα κουνούπια μπορεί να μην πάθουμε τίποτα, και είναι οι περισσότεροι, όπως είπα, έτσι. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι σε ομάδες κινδύνου υψηλές, και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να νοσήσουν και να νοσήσουν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα στο κεντρικό νευρικό τους σύστημα. Οπότε, τι λέει ο ΕΟΔΗ λοιπόν για όλους εμάς? Συστήνει να λαμβάνουμε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια καθ' όλη την περίοδο, όπως είπα, της κυκλοφορίας των κουνουπιών. Άρα, έντομο αποθητικά σώματος και περιβάλλοντος. Άρα, σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά. Τα κλιματιστικά βοηθούν πολύ. Ανεμιστήρες επίσης πάρα πολύ. Μακριά ρούχα. Τώρα, θα βάλεις τώρα μανίκια μακριά, δεν βάζεις. Εκτός και είσαι όλη τη μέρα σε air condition, αλλά εκεί δεν σε νοιάζει, γιατί τα κουνούπια δεν μπορούν να σε απειλήσουν ιδιαίτερα. Τι άλλο όμως μπορούμε να κάνουμε? Να μην αφήνουμε στάσιμα νερά πουθενά, και κυρίως στα μπαλκόνια, σε ταράτσες, σε βεράντες, σε κήπους, αυλές, χωράφια γειτονικά, στα σπίτια μας, οικόπεδα κλπ. Γιατί εκεί αφήνουν τα αυγά τους τα κουνούπια και γίνονται εστίες, όπως καταλαβαίνετε, να αναπτυχθούν και να μας ταλαιπωρήσουν στη συνέχεια τσιμπώντας μας. Άρα καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια, λούκια, και μην αφήνετε έτσι νερά στάσιμα, και καλύψτε με σίτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Και πάλι να κλείσουμε λέγοντας ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άνοσο κατασταλμένα άτομα, οι άτομα που έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια για να μην νοσήσουν.

Σε τσιμπάνε σε ένα Διονύση κουνούπια. Πολύ. Σε βλέπουν ασπρούλι, έτσι, έτσι, μια χαρά. Οπότε αυτό. Δεν ξέρω, γιατί λένε διάφορα ότι ανάλογα λέει, αν έχεις, δεν ξέρω, κάποια ομάδα αίματος συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αυτά να αληθεύουν και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε με επιστήμονες υγείας αυτό. Ωστόσο πρέπει να προσέχουμε όλοι.

Και με αυτά, και με αυτά πέρασε η ώρα και είναι η στιγμή να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Υγείας Θέματα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Είναι ώρα, Διονύση, να πάμε και εμείς σε κάποια παραλία. Σωστά. Ωραία, για τον μπανάκι μας να δροσιστούμε. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Να προσέχετε την υγεία σας. Ήταν η εκπομπή, όπως είπαμε, Υγείας Θέματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Σιωρόκου, στις μουσικές επιλογές και στην ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ήσασταν συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM στους 103,9. Παραμείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε όμορφες μουσικές επιλογές από μας. Καλή συνέχεια.

0: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
2: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85.
3: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πόνισος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πόνισος FM 103,9.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποκρίνουμε.

0: ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
1: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
0: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.